0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6 και 107.
1: On the radio, he is introduced like this.
0: Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6 και 107. Dance me to the
1: end of love. Κάνε τον κόσμο δικό σου.

0: 90,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδείς. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
6: Κέντρο, αντιζώνω, ένταξη, πυροφύλαξη.
7: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρεσαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα υπέστη ζημιές παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης και βιομηχανικό κέντρο. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Εκρήξεις ακούστηκαν στη Νότια Συρία σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρα, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sir, I want a special red color. Do you got it?
3: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
2: I want a red color to make...
3: Got it μωρέ, got it.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
5: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
6: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίδιο Διδύσεων από την Earth Canyon. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου.

Ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην ασφαλή του θανατηφόρο τροχαίο. Σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό κάμπο στο Ρέθυμνο, όταν κάτω από ασαφείς συνθήκες ένα ταξίκι και μία μηχανή συγκρούστηκαν με τοπικά. Παρά το γεγονός ότι 21χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας φορούσε κράνος, η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν μοιραία για τη ζωή του. Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτη κάτω από τα οποία σημειώθηκε το στοίχημα διερευνάει τροχαία. Εξιτήριο πήρε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας 20χρονη Ραφαέλα, η φοιτήτρια από τα Χανιά, που τραυματίστηκε βαριά στο τροχαίο έξω από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. 20χρονη παρέμεινε για παραπάνω από ένα μήνα στην εντατική και υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων. Η 20χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 16 Ιουλίου όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Έρευνας, ενώ κατευθυνόταν προς στάση λεωφορείου. Ένας τραυματισμός εξάλλου είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στην παλιά Εθνική Οδό και συγκεκριμένα στο ύψος Αγίας Μαρίνας. Το ατύχημα συνέβη όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες μηχανάκι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 26χρονου αλλοδαπού οδηγού του δικύκλου στο κεφάλι. Υπόθεση παράνομης διακίνησης αλκοολούχων ποτών αλλά και μεγάλης ποσότητας υποξιδίου του αζότου, γνωστού ως αέριο γέλιο, αποκάλυψε έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, το οποίο συνέλαβε έναν 53χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος στο Ηράκλειο. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Αττικής, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1.003 λίτρα, ένα τόνο δηλαδή αλκοολούχου υγρού, καθώς και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδια του αζότου, γνωστό και ως αέριο γέλιο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει ακόμα ένα 46χρονο διαχειριστή και εκπρόσωπο επιχείρησης πιστοποίησης με έδρα την Αττική. Ακόμη μια διάσωση αλλοδαπών ανοιχτά της Γάβδου έλαβε χώρα χθες το απόγευμα, η δεύτερη συνολικά την Τετάρτη. Πιο συγκεκριμένα, οι λιμνικές αρχές υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνα και διάσωση διέσωσαν 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες ελέμβος στη θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου, την οποία εντόπισαν αέριο μη επανδρομένο μέσω της Frontex. Οι άνθρωποι περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας με καλές καιρικές συνθήκες. Είχε προηγηθεί η διάσωση άλλων 46 μεταναστών. Μια ακόμα διακομιδή ανήλικη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με συμπτώματα μέθης κατεγράφει το βράδυ της Δευτέρας όταν 14χρονη διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη υπήκοος Σουηδίας προμηθεύτηκε φιάλη με ποτό από κατάστημα στην πόλη του Ρεθύμνου και το κατανάλωσε. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ανήλικη συνοδευόταν από την 26χρονη αδερφή της κατά τον χρόνο αγοράς του ποτού και την κατανάλωσή του. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον υπεύθυνο του καταστήματος για την παράνομη διάφυση του αλκοόλ σε ανήλικο, καθώς και την 26χρονη Σουηδέζα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Δύο ηλικιωμένες γυναίκες έχαν τη ζωή τους χθες το πρωί σε δύο διαφορετικές παραλίες στα Χανιά. Στην πρώτη περίπτωση, μια 80χρονη Ελληνίδα δανσύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θαλάσσια περιοχή του βυτικού κόλπου Αγίων Αποστόλων του Δήμου Χανίων. Μάλιστα, η 80χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο ΤΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Λίγο αργότερα, υπήρξε και δεύτερο τραγικό συμβάν στα παραλία των Χανίων, αφού μια 79χρονη Λοδαπή ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από τη θαλάσσια περιοχή Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά. Ένα πρόπτυπο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 3ης 18 Αυγούστου στο Ηράκλειο, όταν ένας αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να κινητοποιήσει ένα Ολλανδό υπήκοο που αναζητούσαν οι αρχές. Ο άνδρας είχε αποχωρήσει από την ψυχιατρική κλινική του Παγνή, όπου νοσηλευόταν, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές και να ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Ο αστυνομικός, παρότι βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, αναγνώρισε τον Ολλανδό και επιχείρησε να τον κινητοποιήσει, ενημερώνοντας παράλληλα τους συναδέλφους του για να σπεύσουν. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο άνδρας φέρεται να αντιστάθηκε έντονα, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να τραυματιστεί. Τελικά, στο σημείο έσπευσαν και άλλοι αστυνομικοί, οι οποίοι κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον εκτός εαυτού άνδρα.
Μια καταγγελία 28χρονων Γερμανίδων τουρίστρια στη Χερσόνησο, η οποία υποστήριξε ότι έπεσε θύμα σεξουαλική επίθεση από 63χρονο άνδρα, απασχολεί τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές του Ηράκλειου. Η καταγγελία υποβλήθηκε την Τρίτη και αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της 16ης Αυγούστου σε υπαίθριο χώρο της περιοχής. Ο 63χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης και βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική κατηγορία, καθώς φέρεται σύμφωνα με την καταγγελία να προέβη σε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα παρά τη θέληση της κοπέλας. Η νεαρή γυναίκα αναμένεται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Χωρίς αστείους, εντοπίστηκε ο 85χρονος αγροτική τοποθεσία στην περιοχή Αμουργέλες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Τον άτυχο άνθρωπο εντόπισε ο 56χρονος γιος του μέσα σε έκταση με λεόδεντρα που ανήκε στην οικογένειά τους. Ο ηλικιωμένος φέρεται να προσέκρουσε σε λεόδεντρο και αυτό να προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του. Νεαρός Παλαιστίνης, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε διερχόμενες τουρίστες σε παραλιακό δρόμο των Μαλίων. Σύμφωνα με την Ελλάδα, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, ο νεαρός φέρεται να έπεσε με πρόθεση πάνω στους τουρίστες. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στον Ιούλιο και όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι αρχές αναζητούσαν τον οδηγό που λίγο έλειψαν να σκοτώσει κόσμο. Τελικά κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Τροχαίο ατύχημα παράσυρση πεζής μιας 33χρονης γυναίκας συγκεκριμένα σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης στην οδό Εμμανουήλ Κεφαλογιάννη εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού του Ρεθύμνου. Το ατύχημα συνέβη όταν δίκυκλο όχημα που οδηγούσε 54χρονος Ρεθυμνιώτης παρέσυρε την 33χρονη υπήκοο Μεγάλης Βρετανίας την ώρα που επιχειρούσαν δεσχείς κάθετα το οδόστρωμα από διάβαση πεζών. Από τη σύγκρουση η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου χωρίς ευτυχώς να φέρει σοβαρά τραύματα. Εκδόθηκε χθες απόφαση με την οποία επιτρέπεται η κολύβηση και στην παραλία του Κλαβισσού, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Αντιπεριφερειακού Χανίων, αίρετη απαγόρευση μετά από επιτόπιο υγειονομικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε κινητοποίηση προχώρησαν χθες κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στο πρώην λατομείο της περιοχής. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκεται σήμερα 5η 20 Αυγούστου η Κρήτη, καθώς ο ημερήσιος χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει στο ανατολικό τμήμα του νησιού, Ηράκλειο και Λασίθη, δηλαδή στην κατηγορία 3. Αντίθετα, σε Χανιά και Ρέθυμνο, ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται ως μέσος και εντάσσεται στην κατηγορία 2. Ο Δήμος Χανίων υπενθυμίζει ότι Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια ανοιχτή και προφορική πληροδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση 13 κενών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Χανίων. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, στον πρώτο όροφο του Δημαρχείου, στην οδό Κηδονίας 29, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών με ώρα έναρξης στις 9. Γενικά έφερε σήμερα καιρό στην Κρήτη, άνεμοι πλέον από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ από το απόγευμα, στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22-31 και τοπικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, Ανατολική και Δυτική. ΕΡΤ Κρήτης από τις νότητες του Ηρακλείου και των Χανίων. Στο ραδιόφωνο μας στο Ηράκλειο εκπέμπουμε από τις 97,5 και τις 105,6 στα FM με τον Παράσχο Αραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρου στη γραμματική υποστήριξη. Από τα Χανιά, από τους 104, 100,6 στα FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, αλλά όλοι μαζί παντού και από το διαδίκτυο www.erteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στα www.ertnews.gr. Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων στην κονσόλα των Χανίων, η Γλυκερία Γρηγορίου έχει την γραμματιακή υποστήριξη, η Κατερίνα Πολύζου έχει την επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και τα μουσικά ακούσματα. Αυτή την εβδομάδα λείπει η Μαρίνα μας, φίλη και συμπαρουσιάστρια και συνάδελφος, και έτσι είναι μοναχική η εκπομπή. Ελπίζουμε όμως να μην σας αφήνουμε κενά στην ενημέρωσή σας. Θα πάμε τώρα με ένα τραγούδι να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτά τα αλλεπάλληλα περιστατικά μέθης ανηλίκων που παίρνουν μορφή τσουνάμι πραγματικά. Μέσα στον Αύγουστο συνέχεια μας έρχονται ενημερώσεις από την ελληνική αστυνομία για παιδιά που βρέθηκαν στο νοσοκομείο σε κατάσταση, στα νοσοκομεία της Κρήτης, σε κατάσταση οξείας μέθης. Γεγονός που δεν μπορεί να αφήνει κανέναν αδιάφορο και δεν πρέπει κανείς να υποτιμά όλη αυτή την υπόθεση, η οποία δεν πρέπει να στοχοποιήσει περαιτέρω τους εφήβους και να τους αντιμετωπίσει, να τους διαχειριστεί ως μελούμενους ποινικούς, αλλά θα πρέπει να δει κοινωνικά και ως συμπαράσταση σε μια πολύ δύσκολη αλλαγή στην ηλικία των παιδιών, σε μια πολύ άγρια εποχή, πώς μπορούμε να παρεύουμε και να βελτιώσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε τα παιδιά να μην προσφεύγουν στα αλκοολούχα ποτά, και μάλιστα με τέτοια υπερβολή, διότι το αλκοόλ μπορεί να ακούγεται κοινότυπο ότι εντάξει, με έφυσαν σπιτσιρικάς και τι έγινε. Το αλκοόλ μπορεί να θανατώσει έναν άνθρωπο και μπορεί να στα παιδιά, στους ανήλικες που είναι σε εξέλιξη ανάπτυξή τους, να επηρεάσει σημαντικά τις εγκεφαλικές και ψυχοκοινωνικές λειτουργίες τους.

0: Εδώ είμαστε, πάμε να ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε, να επιχειρήσουμε, να προσεγγίσουμε το θέμα και να δώσουμε και τις διαστάσεις του. Έχουμε ένα καλοκαίρι, ένα νεανικό καλοκαίρι βουτυχμένο στην κυριολεξία στο αλκοόλ, πάρα πολύ ανήλικοι, είτε σε πλατείες, είτε σε πανηγύρια, είτε στο σπίτι τους, είτε σε καταστήματα εστίασης. Οδηγούνται, μεταφέρονται στα νοσοκομεία του νησιού μας σε οξεία μέθη. Έλληνες και ξένοι. Περισσότεροι, τα περισσότερα παιδιά είναι Ελληνόπουλα, θα πρέπει να πούμε, και αυτό θα πρέπει να κρούσει ένα κόδωνα στα ότα όλων που έχουμε και ασχολούμαστε με παιδιά και εγγόνια. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Κούδα, ψυχίατρο, διευθυντή ΕΣΥ Παγνή. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι της μέθης, γιατί το κομμάτι της μέθης υπάρχει μια τάση γενικά να έχουμε δαιμονοποιήσει τους εφήβους και όλα τα μέτρα που ανακοινώνονται να έχουν σχέση με αυθαιροποίηση ποινών, με ποινικοποίησή τους. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να ζητήσουμε καταρχάς τις αιτίες που υπάρχει όλη αυτή η ροπή, τα παιδιά ανεξέλεγκτα να πίνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ ή και άλλων ουσιών. Και το δεύτερο που θα πρέπει ίσως να μας απασχολεί είναι ότι κάτι εμείς δεν κάνουμε σωστά. Οι ενήλικες εννοώ.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η διαπίστωση απλώς ενός προβλήματος, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι το εύκολο κομμάτι και αυτό που μπορεί ο καθένας με πολύ απλή διαδικασία, βλέποντας απλά και μόνο τις στατιστικές, να διαπιστώσει. Το δύσκολο είναι πραγματικά να διαπιστώσει τις αιτίες, τις πραγματικές αιτίες κάποιου φαινομένου, ειδικά ενός φαινομένου που απειλεί την ψυχική και σωματική υγεία των πολύ νέων παιδιών μας, των εγγονιών μας, των παιδιών μας, και το οποίο δεν διαπιστώνεται μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Mm-hmm. Έχει να κάνει με την ολοένα και αυξανόμενη τάση οι έφηβοι, τα νέα παιδιά, να στρέφονται σε αυτό που λέμε, ας πούμε, στην ψυχική υγεία εξαρτησιογόνες ουσίες, δηλαδή ουσίες οι οποίες προκαλούν εξάρτηση και οι οποίες βέβαια την εξάρτηση την προκαλούν επειδή είναι και ψυχοτρόπες, δηλαδή παρεμβαίνουν στην λειτουργία του εγκεφάλου. Η πιο παραδοσιακή ουσία και αυτή που στον πολιτισμό μας είναι πιο αποδεκτή είναι το αλκοόλ.
0: Και έχει πιο εύκολα κάτι προσβάσιμη ακόμα.
1: Ναι, επειδή ακριβώς είναι η πιο παραδοσιακή και η πιο είναι νόμιμη, είναι παραδοσιακά αποδεκτή και προφανώς έχει κάποιες αιτίες γι' αυτό, ότι είναι μια ουσία που όλοι μας, ας πούμε, είμαστε πιο υπηκείς απέναντί της, ας πούμε σε σχέση με τα ναρκωτικά για παράδειγμα. Είναι ότι η βλάβη της, όπως ξέρουμε όλοι, χρειάζεται χρόνο. Αν μεθύσουμε μια-δύο φορές, όλοι το έχουμε ζήσει, δεν θα υποφέρουμε τόσο πολύ. Βέβαια, κοιτάξτε, αυτό έχει εξαίρεση αν η κατάρρευση του αλκοόλ είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ή αν το αλκοόλ είναι νοθευμένο και επικίνδυνο.
1: Ναι, ακριβώς. Και έχουμε και παραδείγματα στο οποίο σημειώθηκαν πολύ σοβαρές βλάβες, κυρίως εγκεφαλικές, ή ακόμα και θάνατοι σε εφήβους. Οι ενήλικες έχουν μια μεγαλύτερη αντοχή, αλλά και εκεί μπορεί
0: να έχει. Έχουν εν πάση περιπτώσει την ευθύνη των πράξεών τους. Τα παιδιά δεν έχουν.
1: Ναι, ναι, όχι. Εγώ μιλάω περισσότερο για το πώς δρά το αλκοόλ και για ποιο λόγο είναι, ας το πούμε, πιο αποδεκτό. Όμως συμφωνώ ότι η διαπίστωση που κάνει είναι ένα σημαντικό καμπανάκι προς όλους εμάς ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και μπορεί να γίνουν ακόμα χειρότερα. Και είναι ένα σημαντικό καμπανάκι που δείχνει ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν αρκεί να είμαστε αυστηροί και κατασταλτικοί.
0: Όχι βέβαια.
1: Ίσως χρειάζεται και αυτό και αυτό.
0: Ένας έλεγχος και μια πειθαρχία.
1: Με τους εφήβους,
0: τα όρια.
1: Με τους ενήλικες. Ναι. Νομίζω ότι σωστά υπάρχει, για παράδειγμα, ο νόμος που τιμωρεί αυτούς που διαθέτουν αλκοόλ στους ενήλικες για να κερδίσουν χρήματα. Αλλά αυτό είναι το πολύ πολύ εύκολο και το επιφανειακό. Τι είναι αυτό που οθεί τους νέους ανθρώπους σε τέτοιου είδους ουσίες και κυρίως το αλκοόλ, αφού ειδικά και στο δικό μας το νησί, όπως πολύ σωστά λέτε, υπάρχει παντού σε κάθε σπίτι, πολλοί από τους γονείς και τους παππούδες είναι η ίδια παραγωγή κτλ. Νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί είναι αυτό που κυριαρχεί και στην κοινωνία των ενηλίκων, η ίδια κοινωνία είναι άλλωστε, είναι οι τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά και τα διέξοδα ενήλικες και ανήλικοι, και τα οποία κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα, πιο δύσκολα και πιο ψυχοπιεστικά. Το άγχος δηλαδή, το πώς θα επιβιώσουν οι νέοι και οι ενήλικες, το άγχος που μεταφέρεται από τους ενήλικες στους ανήλικες, ακούμε ένα απλό παράδειγμα, σε μια οικογένεια που οι σχέσεις μεταξύ τους των γονιών δεν είναι καλές, ξέρουμε όλοι, μπορεί και να το έχουμε βιώσει, ότι μεταφέρει και σε παράδειγμα σε μια οικογένεια που οι σχέσεις μεταξύ τους των γονιών δεν είναι καλές, ξέρουμε όλοι, μπορεί και να το έχουμε βιώσει.

0: αυξανόμενη ψυχική πίεση, η οποία δημιουργεί το καθημερινό άγχος, το οποίο στη συνέχεια βέβαια μπορεί να γίνει παθολογικό άγχος. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι που βλέπουμε τα περιστατικά καταγεγραμμένων ψυχικών ασθενειών τέτοιου τύπου, αγχωδών και καταθλιπτικών, να έχουν μια τεράστια έκρηξη και στους ανήλικες, και βέβαια και καταγεγραμμένες όλες τις αρνητικές συνέπειες που φτάνουν μέχρι και τις αυξανόμενες απόπειρες αυτοκτονιών κτλ. Δηλαδή πολύ άσχημα συμπτώματα και αποτελέσματα αυτού του συνεχόμενου άγχους.
1: Κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν, δηλαδή.
0: Δεν υπήρχε στο βαθμό αυτό,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι, δεν ήταν τόσο έντονο.
0: Ναι, δεν ήταν τόσο έντονο. Θα ήταν και λάθος να πούμε να υπήρχε καθόλου, αλλά δεν υπήρχε σε αυτό το βαθμό σίγουρα. Και σίγουρα οι συνέπειες του δεν ήταν αυτές που βιώνουμε σήμερα. Σίγουρα υπάρχει μια καλύτερη καταγραφή, θα έπρεπε να υπάρχει. Σίγουρα οι γονείς και οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και το ψάχνουν, ζητάνε βοήθεια για τα παιδιά που είναι υπό την ευθύνη τους. Άρα και οι υπηρεσίες μπορούν να καταγράψουν καλύτερα τέτοιου είδους περιστατικά. Αλλά είναι, όπως σας είπα και πριν, και παγκόσμιο φαινόμενο, γιατί αυτές οι προϋποθέσεις, αυτές οι συνθήκες, οι κοινωνικές, δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν παντού. Βλέπουμε καθημερινά τη φτώχεια, τον πόλεμο, την αδικία να αυξάνεται. Οι νέοι, οι οποίοι είναι και πιο ευαίσθητοι απέναντι στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, και αν θέλετε δεν είναι και το ίδιο ακόμα προσαρμοσμένοι σε αυτές. Ίσως ένας ενήλικος, όχι βέβαια πάντα, αλλά ένας ενήλικος, ας πούμε, να μπορεί πιο εύκολα να προσαρμοστεί και να πει: ωραία, θα παλέψω, θα κάνω την πρώτη και θα δούμε. Ο νέος νιώθει ένα συνεχές αδιέξοδο. Πολλές φορές το περιγράφουν έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, ότι δεν ξέρω τι θα γίνει και φοβάμαι. Νιώθω ένα κενό, νιώθω μια αδυναμία να βοηθήσω τον εαυτό μου και τους δικούς μου. Και όταν αυτό το συνέστημα και αυτές οι σκέψεις συναντηθούν με μια ουσία όπως το αλκοόλ, το οποίο ξέρουμε όλοι ότι κατά τη διάρκεια της κατανάλωσής του αμβλύνει αυτό το συνέστημα, αισθανόμαστε καλύτερα, πιο εφορικά, πιο ανακουφισμένοι, είναι μια πολύ καλή, εντός εισαγωγικών το καλή, έτσι, λύση για τους νέους ανθρώπους, η κατανάλωση αυτού. Σε όποια περίπτωση υπάρχει.
1: Και δεν μπορείς να θεωρείς ότι θα εξαιρεθείς από το σύνολο της παρέας που θα πει. Είναι ότι πολλές φορές.
0: Ναι, αυτό είναι. Μετά είναι τα
1: έχει να κάνει και με μια επίδειξη ότι εγώ πίνω και είμαι καλά. Αλλά ή πίνω για να νιώσω καλά. Αυτό ίσως μου είναι λίγο δυσνόητο στην εφηβική ηλικία.
0: Αυτό γιατί θα έλεγα, ότι πίνω για να νιώσω καλά.
1: Και αυτή πρέπει να νιώθεις καλά.
0: Ναι, πίνω για να νιώσω καλά και μάλιστα αυτό που λέτε είναι σωστό, πίνω με παρέα για να νιώσω καλά. Το οποίο είναι καλό, θέλουμε την παρέα, κοινωνική συναστροφή και το να μοιράζεσαι τα προβλήματα και τα λοιπά είναι ανακουφιστικό, αλλά συγχρόνως μπορεί να, αν για τις περιπτώσεις που λέμε για κατάχρηση τώρα αλκοόλ ή ουσιών, είναι και ένας τρόπος αυτό να αυτοαναπαράγεται, δηλαδή η κατάχρηση ίδια να αυτοαναπαράγεται και να καταλήγει σε πολύ πολύ επικίνδυνα πλέον σωματικά και ψυχικά συμπτώματα.
1: Να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατρέ μου, δηλαδή να δούμε γιατί είναι τόσο επικίνδυνο το αλκοόλ και ειδικά στα ανήλικα παιδιά. Για όλους είναι επικίνδυνο η υπερβολική κατανάλωση, αλλά ας αναφερθούμε στα παιδιά που είναι η προτεραιότητά μας και η υποχρέωσή μας να τα νοιαζόμαστε και να τα φροντίζουμε.
0: Κοιτάξτε, ξεκινάει από μια πολύ βασική αρχή, την οποία πολλές φορές την ξεχνάμε μέσα στην καθημερινότητα. Εντάξει, εμείς οι γιατροί δεν την ξεχνάμε, γιατί τη βλέπουμε πολύ
1: συχνά.
0: Ναι. Τη βιώνουμε ακριβώς, ειδικά οι νοσοκομιακοί που δουλεύουμε. Στα επίγοντα που βλέπουμε πολλά παιδιά και ενήλικες, όπως λέτε σωστά, να έρχονται μεθυσμένοι και τις συνέπειες αυτού, είναι ότι το αλκοόλ είναι δηλητήριο, είναι τοξικό για τον οργανισμό μας. Δεν είναι μια ουσία η οποία συνυπάρχει με τον άνθρωπο, όπως το νερό για παράδειγμα ή κάποια άλλη σημαντική ουσία. Είναι ένα δηλητήριο το οποίο δηλητηριάζει πολλά μέρη του σώματός μας, έτσι, μεταβολίζοντας το σηκώτη, που σημαίνει στο ύπαρ ότι θα προσβάλλει και το ύπαρ και το σηκώτη, περνάει από το στομάχι, που σημαίνει ότι εκεί πέρα θα έχει επιπτώσεις, και φυσικά αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι φτάνει στον εγκέφαλο εύκολα και γρήγορα. Και πολύ, και ειδικά αυτό που λέτε για τις μικρούς, για τις μικρές ηλικίες, ο εγκέφαλος είναι ακόμα μη ολοκληρωμένος, είναι ακόμα πιο ευαίσθητος.

0: κράτος, που σημαίνει ότι το αλκοόλ για αυτό, για ένα τέτοιο εγκέφαλο, σε μικρή σχετικά ποσότητα, μπορεί να επιφέρει πολύ μεγάλη βλάβη. Επίσης, να πούμε ότι κάτι που δεν είναι, να το πω έτσι, σεξιστικό ή πραγματικότητα, η επίδραση του αλκοόλ στο γυναικείο φύλο, στα κορίτσια, είναι ακόμα πιο έντονη, γιατί δυσκολεύονται να μεταβολήσουν ακόμα περισσότερο το αλκοόλ. Έτσι είναι ο οργανισμός φτιαγμένος, που σημαίνει ότι είναι ακόμα πιο εύκολο με σχετικά μικρή ποσότητα να δημιουργηθεί μεγάλη βλάβη. Άρα αυτό σημαίνει ότι και η πολύ μεγάλη ποσότητα και, όπως είπατε, πολύ κακής ποιότητας αλκοόλ μπορεί άμεσα να δημιουργήσει πρόβλημα, είναι τοξικό, και γι' αυτό πολλές φορές ένας άνθρωπος που μεθά μετά από κάποια ώρα που η μέση επιδεινώνεται ή το ποσοστό του αλκοόλ στο αίμα του αυξάνεται, γιατί αυτό δεν, η απορρόφηση δεν γίνεται αυτόματα, το ξέρουμε όλοι και από τη δικιά μας εμπειρία, μπορεί να πέσει ακόμα και σε κόμμα, και αν δεν λάβει ιατρική βοήθεια μπορεί και να πεθάνει. Και επίσης βέβαια υπάρχει και μακροχρόνια βλάβη, γιατί πλέον βλέπουμε παιδιά, εφήβους δηλαδή, τα οποία έχουν μπει σε ένα λούκι εξάρτησης χωρίς καν να το έχουν καταλάβει, αφού πίνουν συχνά. Και ξέρετε, πλέον η επιστήμη, και καλά κάνει νομίζω, είναι πιο αυστηρή στο τι θα πούμε, πώς θα χαρακτηρίσουμε ότι υπάρχει εξαρτητική συμπεριφορά, και δεν είναι μόνο αυτό που έχει πολλοί κόσμος στο μυαλό του, ότι εντάξει, δεν πίνουμε κάθε μέρα, δεν πίνουμε πολύ, άρα δεν είμαστε εξαρτημένοι. Πάνω από ένα πολύ μικρό ποσοστό αλκοόλ, αν γίνεται συστηματική χρήση εβδομαδιαία, χαρακτηρίζεται ως εξαρτητική συμπεριφορά, που βέβαια και αυτή έχει διαβαθμίσεις. Δεν είναι η εξάρτηση σε όλους τους ανθρώπους το ίδιο τρόπο. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι αν ένας έφηβος ειδικά μπει σε αυτό το λούγκι που λέω της εξάρτησης, είναι πάρα πολύ δύσκολο, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα και θέλει μετά άλλου είδους παρεμβάσεις.
1: Και γίνεται ακόμη πιο εύκολη το παιχνίδι δοκιμή και με άλλες ουσίες.
0: Ναι, βέβαια, γιατί ακριβώς το να δοκιμάσει κάποιος μια εξαρτητική συμπεριφορά και, όπως είπα και πριν, να λάβει έστω προσωρινά μια ανακούφιση, μπορεί εύκολα να τον οδηγήσει να πει, αφού με βοηθάει αυτό το πράγμα, ας δοκιμάσω και το άλλο που ξέρω ότι έχει ανακουφιστική δράση. Ας πούμε μια ουσία που έχει κοντινή, έτσι, κοντινά χαρακτηριστικά, βέβαια κοινωνικά δεν είναι το ίδιο, είναι το χασίς, έτσι, είναι και η κάναβη. Δηλαδή προκαλεί μια εφημερή ανακούφιση και μια αγχώληση, θα έλεγα, αλλά και αυτή η δράση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, και στο χασίς ειδικά ξέρουμε εμείς πλέον οι ψυχίατροι ότι έχει και πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στο πώς θα ξυπνήσει, θα ξεκλειδώσει ψυχιατρικές ασθένειες.
1: Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε αυτό, αν μπορείτε.
0: Είπατε.
1: Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε πιο πολύ αυτό, να μας δώσετε πιο πολλές πληροφορίες.
0: Το χασίς.
1: Ναι, η ειδική κάναβη και τα λοιπά, πώς μπορούν να...
0: Ναι, και η ειδική κάναβη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, υπάρχει λίγο η κουλτούρα της απενεργοποίησης, και πάλι θα πω όχι μόνο στην Ελλάδα, και περισσότερο στο εξωτερικό. Υπάρχουν και χώρες στο εξωτερικό που πλέον την ειδική κάναβη την έχουν αποχαρακτηρίσει από παράνομη, και υπάρχει και η αναψυχής ειδική κάναβη, δηλαδή ότι καπνίζουμε για πλάκα, ας πούμε.
1: Να πούμε ότι υπάρχει και η ιατρική, βέβαια, που καμία σχέση δεν έχει με αυτό.
0: Υπάρχει και η ιατρική, φυσικά.
1: Που χορηγείται σε συγκεκριμένα περιστατικά κάτω από ιατρική υπέρβαση.
0: Ναι. Εντάξει, και εκεί είναι με ένα μεγάλο debate, αλλά όπως είπατε ισχύουν άλλα πράγματα. Δηλαδή, αν η ιατρική κάναβη θα πρέπει να είναι τόσο διαδεδομένη, θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή οι όροι με τους οποίους χορηγείται, όπως ας πούμε είναι αυστηρή η όροι για τη μορφήνη, γιατί και η μορφήνη που είναι οπιοειδές και είναι ξαδελφάκι, όχι ξαδελφάκι, γιαγιά, ας πούμε, της ηρωίνης. Και αυτή δίνεται σε ασθενείς με πολύ σοβαρά προβλήματα, γιατί είναι πολύ καλό παυσίπονο, αλλά είναι πολύ πιο, ο έλεγχος είναι πολύ μεγαλύτερος. Στην κάναβη τώρα, στην Ελλάδα, ευτυχώς θα έλεγα, ακόμα δεν συμφωνώ ότι πρέπει η κάναβη να γίνει νόμη αυτή η αναψυχής, γιατί ακριβώς είναι μια ουσία η οποία επάγει, δηλαδή ξυπνάει εύκολα ψυχιατρικά νοσήματα, είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν απενεχοποιημένη στη συνείδηση, ειδικά των νέων ανθρώπων, και μαζί με το αλκοόλ αυτό που βλέπουμε εμείς στην καθημερινή κλινική πράξη είναι ότι είναι οι δύο ουσίες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση και οι οποίες, πώς θα το πω, μαζικά προκαλούν τη μεγαλύτερη βλάβη. Και επειδή ακριβώς είναι και απενεχοποιημένες, όπως είπα, είναι και ύπουλες εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι πολλοί κόσμος θεωρεί ότι δεν είναι βλαβερό ή τέλος πάντων, εντάξει, η βλάβη είναι μικρή και δεν είναι άξια λόγου. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Όποιος διαβάσει λίγο θα δει ότι και το αλκοόλ και η κάναβη με πολύ, όχι πάρα πολύ μεγάλη χρήση, μπορούν να ξυπνήσουν πολλές αγχώδεις διαταραχές, θα αυξήσουν το άγχος με έναν τρόπο που εμείς το λέμε rebound, δηλαδή όπως χτυπάς την μπάλα, ναι, και κατεβαίνει και αναπηδάει, αυτό σημαίνει rebound, αναπηδώ, δηλαδή το άγχος είναι του τύπου αυτού, γιατί καταστέλλεται όταν χρησιμοποιούμε αυτή την ουσία, σημαίνει το αλκοόλ ή την κάναβη, αλλά όταν περάσει η δράση της, το άγχος επανέρχεται με ακόμα μεγαλύτερη ορμή, άρα αυτός ο άνθρωπος που το νιώθει θέλει να ξανανιώσει αυτή την ανακουφιστική δράση, θα ξαναπάρει, θα ξαναέρθει το άγχος και θα γίνεται ένας φαύλος κύκλος.
1: Και θα του είναι απαραίτητη πια η χρήση.
0: Ακριβώς. Και αυτός είναι και ο σωματικός μηχανισμός της εξάρτησης. Δηλαδή θέλω κι άλλο για να νιώθω καλύτερα. Αλλά είπαμε αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα, γιατί το κι άλλο θα θέλει κι άλλο και το κι άλλο κι άλλο και δεν θα σταματάει ποτέ. Μέχρι που βέβαια οι βλάβες θα αρχίσουν να γίνονται μόνιμες και θα οδηγηθούμε σε πολύ μεγαλύτερα και πιο σοβαρά προβλήματα.
1: Και βέβαια την ειδική αυτό... κάναβη την έχει αντικαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα πιο επικίνδυνες ουσίες, τα χάπια, τα λεγόμενα χάπια, που τα παιδιά είναι και πολύ εύκολο. Αυτά τα ροζ, χαπάκια με χαμόγελα κτλ. Που είναι ναρκωτικά εξαιρετικά εφιστικά και εξαιρετικά καταστροφικά για την ανθρώπινη υγεία. Πολλές φορές υπάρχει συνδυασμός αλκοόλ και τέτοιων ουσιών, για την κοκαίνη δεν συζητώ στην Κρήτη, ειδικά στη Δυτική Κρήτη, το τι συμβαίνει στα beach party και στα αυτά. Φαίνεται όμως ότι δεν έχουμε αντιληφθεί τη σοβαρότητα. Προφανώς δεν έχουμε αντιληφθεί τη σοβαρότητα. Παρότι έχουν γίνει και εκστρατείες, και οφείλουμε να το πούμε, μέσα από τις πενιχρές δυνάμεις του ΕΣΥ, σε ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρείται μια ενημέρωση. Αρκεί αυτό, κύριε Κούδα?
0: Ναι, κοιτάξτε, γενικά το πρόβλημα της εξάρτησης, είπαμε και πριν ότι λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, όχι πλέον ανησυχητικές, πάρα πολύ επικίνδυνες. Μπορούμε να μιλάμε ώρες και για τις ουσίες και για την επίδρασή τους. Και φυσικά, όπως είπατε, υπάρχει αντίδραση. Υπάρχουν υγιείς δυνάμεις στην κοινωνία, ευτυχώς ακόμα, οι οποίες αντιδρούν. Από τον γονιό που ανησυχεί καθημερινά για την υγεία του παιδιού και καλά κάνει, και βέβαια μέχρι τις δημόσιες υπηρεσίες και το σύστημα υγείας. Φυσικά και δεν αρκεί αυτό. Αν δείτε τα πολύ επιτυχημένα προγράμματα που υπήρχαν παλιά, όπως το ΚΕΘΕΑ, το 18 άνω στην Αθήνα κτλ., το βάρος το μεγάλο το έδιναν στην πρόληψη, δηλαδή να βρούμε τρόπους ώστε να ενημερωθούν τα παιδιά μας και οι ενήλικες και για τις συνέπειες, αλλά και για τον κύκλο, αυτή τη συνάντηση που λέμε, του πώς μια ουσία συναντάει έναν ευαίσθητο άνθρωπο σε ένα timing, σε μια κατάλληλη χρονική στιγμή, που αυτός είναι ακόμα πιο ευάλωτος, πιο δυσκολεμένος σε κάποια κατάσταση προσωπική που αντιμετωπίζει, οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να πέσει στο κύκλο της εξάρτησης. Και η πρόληψη όντως είναι το κλειδί, νομίζω, για αυτή την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όπου βέβαια η μεγαλύτερη πρόληψη, κύριε Πολύβου, είναι η αντιμετώπιση, όπως σας είπα, αυτό που αρχίσαμε στην αρχή, των κοινωνικών συνθηκών που οδηγούν στα διέξοδα. Προβλήματα προφανώς έχουμε πάντα οι άνθρωποι, είτε προσωπικά είτε θέματα που αφορούν έναν ευάλωτο συναισθηματικό κόσμο κάποιου ανθρώπου. Όμως είναι πολύ σημαντικό και μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από άλλες δραστηριότητες να γίνει φανερό ότι η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών δεν είναι η λύση και η απάντηση.
1: Πάντως οι εναλλακτικές των παιδιών, χρόνος για δραστηριότητες, που αθλητικές δραστηριότητες, μουσικές, το κάθε
0: ποιο όποια είναι.
1: Ναι, όπως το παιδί προτιμά και εκφράζεται. Και η στάση της οικογένειας νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ κυρίαρχο ρόλο, γιατί όταν δίνεις εναλλακτικές στα παιδιά, βλέπεις ότι τις αγκαλιάζουν. Εγώ το έχω ζήσει και με τα εγγόνια μου και με τα βαφτιστήρια μου, με πολλά παιδιά. Βλέπεις ότι αμέσως παρατάνε κινητά, δεν ενδιαφέρονται για όλα αυτά, περνάνε καλά, ανταποκρίνονται. Είναι και μια εποχή που δεν είναι πολύ φιλική για τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Όχι, δεν είναι φιλική, είναι εχθρική. Γιατί ακριβώς υπάρχει ένα μεγάλο κοινωνικό έλλειμμα υποστήριξης και ανάπτυξης αυτού που θα λέγαμε, πώς να το πω τώρα, κάλυψης αναγκών των εφήβων, όπως οι πραγματικές τους ανάγκες είναι η δημιουργία, ο αθλητισμός, το να ασχοληθούν με πράγματα και να γνωρίσουν πράγματα τα οποία για αυτούς έχουν πάρα πολύ σημασία, και η ένταξη τους σε ομάδες, όλων των ειδών της ομάδας κτλ.
1: Ναι, δηλαδή αν καλύπτονται αναζητήσεις των παιδιών μέσα από υγιείς δράσεις, αλλάζει νομίζω η κοινοτροπία τους και η σχέση τους με το, με το τι θεωρούν διασκέδαση και απόλαυση.
0: Ναι, και δεν είναι τυχαίο ότι και τα προγράμματα απεξάρτησης, τα επιτυχημένα που είπαμε πριν, βασίζονται σε αυτές τις αρχές. Δηλαδή το να φτιάξουμε ομάδες που θα επαναεκπαιδεύσουν αυτόν τον άνθρωπο που έχει μπλέξει στον κύκλο της εξάρτησης σε υγιείς σχέσεις, ώστε να καταλάβει ότι δεν χρειάζεται μια ουσία για να είναι καλά. Χρειάζεται το διπλανό του, χρειάζεται καλές κοινωνικές συνθήκες, χρειάζεται να έχει δουλειά, να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί, να κάνει παρέες, να περνάει καλά. Να το πούμε με δύο λόγια, η εξάρτηση, οι ουσίες, το αλκοόλ, το κάναβι που λέγαμε πριν κτλ. Και όλες οι υπόλοιπες είναι ένα υποκατάστατο, φτηνό με τιμώρες έννοιες, όλων αυτών που δεν μπορεί να έχει ένας νέος και που ψάχνει, και αντί να μπορέσει να τα βρει, και είναι υποχρέωση των ενηλίκων και της κοινωνίας να τους παρέχει, αυτό συμφωνούν όλοι όσοι ασχολούνται, και αφού δεν τους τα παρέχει, καταλήγουν εκεί. Και βέβαια μετά από εκεί πέρα ο φαύλος κύκλος απλώνεται, όλοι οι περισσότεροι νέοι μέσω αυτού του μηχανισμού που είπαμε πριν μπλέκουνε, και φυσικά η βλάβη είναι με γεωμετρική αύξηση. Δεν είναι αφορά μόνο τον άνθρωπο που, τον ίδιο που έχει το πρόβλημα ή το παιδί ή τον αντιλίκο, αφορά την οικογένειά του, αφορά τους γονείς που θα τρέχουν πανικόβλητοι, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα και όλους αυτούς οι οποίοι χάνουν ένα πολύτιμο μέλος της κοινωνίας.
1: Ναι, πάντως φέτος σε πανηγύρια της Κρήτης πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ συχνό το θέαμα ανήλικα παιδιά να πίνουν ασύστολα εν μέσω παρεών ενηλίκων και με τις οργανωτές να σερβίρουν αδιάκριτα αλκοόλ και να φεύγουν σηκωτά από το χώρο της διασκέδασης. Θέλω να πω λοιπόν ότι και εμείς πρέπει να είμαστε πιο αφυπνισμένοι. Δηλαδή δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ένα παιδί να πίνει σε ένα πανηγύρι και να μην παρεύουμε με έναν τρόπο όμορφο, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή του και να μην γίνει όλη αυτή η διαδικασία που τον φέρνει πιο κοντά στην άποψη ότι περνάω καλά και είμαι και μάγκας άμα πιο πολύ.
0: Ναι, και μπορώ να το παραλαμβάνω όσες φορές, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω σε όποιους.
1: Ναι, αλλά εξετάσεις. Δεν μπορείς. Ας πούμε, στο πανηγύρι είναι γεμάτο μεγάλους ανθρώπους. Δεν γίνεται κανείς να μην αντιδράσει αυτό.
0: Έχετε δίκιο. Αυτό το πρώτο βήμα παρέμβασης, δηλαδή ένας ενήλικος να του πει, παιδί μου, ξέρεις, έτσι και έτσι, αυτό ισχύει. Μην πίνεις, ας πούμε. Μέχρι το συνολικό που λέγαμε πριν, την αλλαγή των κοινωνικών συνθήκων. Είναι υποχρέωση των ενήλικων, σίγουρα, συμφωνώ. Και αυτό που λέτε δείχνει ότι και η εικόνα του ανήλικου αυτό που πίνει γίνεται συνηθισμένη και για τους ενήλικες.
1: Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, κακό. Ναι, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο ίσως. Η ανοχή μας, δηλαδή, ότι δεν δίνουμε σημασία στο τι γίνεται στην διπλανή παρέα των παιδιών. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε Κούδα. Μας δώσετε πολύ ωραίες πληροφορίες. Κρούσα τον κόδωνα του κινδύνου. Δώσετε όλα τα χαρακτηριστικά της πρόσβασης σε τοξικές εξαρτησιογόνες ουσίες και πώς μπορεί κανείς να έχει τις εναλλακτικές του, και ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο παιδί οφείλουμε να του παρέχουμε όλα αυτά, αλλιώς μπορούμε να μην κάνουμε
0: και να το καθοδηγούμε προς
1: ναι,
0: αυτά.
1: Δηλαδή αν έχουμε αδυναμία να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας, ας μην κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούδα. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Σε αναμονή μετάδοσης του Δελτίδησον από το Earth News Radio, πρώην πρώτο πρόγραμμα.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικίων που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εναέρια μέσα. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν από 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στο μεσοδιάστημα πριν την εφαρμογή αναμένεται να προσθεθούν στις μειώσεις περίπου 200 και κωδική προϊόντων ακόμα. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου, με το Ιράν να απειλεί με τρομερές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση με διαβήματα προς την Άγκυρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα η Άγκυρα αντιδρά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτο ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλιωμένο πληθυσμό.
1: Ο καιρός.
2: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Ρωμαίο! νέος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Άνοιξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, Earth News Radio 105,8. Ακούτε πρωινές διαδρομές, μέρος δεύτερον έως τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Η Χαρά Γιαννοπούλου που ρυθμίζει τους ήχους, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο. Από Δευτέρα οι πρωινές διαδρομές σε πλήρη σύνθεση. Επιστρέφει και ο Βασίλης ο Αδαμόπουλος και σιγά σιγά το πρόγραμμα έρχεται. Σιγά σιγά. Σε πλήρη σύνθεση επιστρέφετε κι εσείς. Σιγά σιγά. Μπείτε στην τροφιά μας με τα μηνύματά σας. Θα πω καλημέρες σε λίγο, γιατί είναι πολλές και στο τέλος δεν προλαβαίνουμε να τις πούμε. Λοιπόν, μπείτε στην τροφιά μας μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio στην αναζήτηση. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη. Στείλτε μας καλημέρες, σχόλια, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Καλημέρα στο Σπύρο να πούμε, που επέστρεψε από τις διακοπές του. Καλό από καλό καιρό. Καλημέρα στο Γιάννη που μας στέλνει το μήνυμά του από τις 40 εκκλησιές. Καλημέρα να πούμε στο Γιώργο που διερωτάται τι θα γίνει όταν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Καλημέρα στον Απόστολο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Τα καλά λόγια δεν τα λέμε. Καλημέρα στο Σπύρο που μας θυμίζει τη Γάζα, τη γενοκτονία στη Γάζα. Καλημέρα στον Παναγιώτη και την Ευγενία. Καλημέρα στον Βαγγέλη, μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία από τις Σέρες. Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Η καλημέρα της οποίας και της Ελένης μας περιμένει. Την έχει στείλει την ώρα του δελτίου ειδήσεων, πριν μπούμε στο στούντιο. Στο Γιώργο και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα και στο Στέφανο.

0: στο πρώτο μέρος της εκπομπής είδαμε τα πρώτα σελίδα, συζητήσαμε με τον Νότι Ανανιάδη περίπου για το πώς διαμορφώνονται από Δευτέρα, επιστρέφουν όλοι ή σχεδόν όλοι. Έχω την αίσθηση ότι στα κόμματα επιστρέφουν όλοι και αρχίζει η εντατική προετοιμασία για το φθινόπωρο, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για την παρουσίαση των θέσεών τους, ενώ συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Μιλήσαμε και με τον Κώστα Τζάβρο, τον οικονομικό μας συντάκτη, για τις σκέψεις που επικρατούν στο οικονομικό επιτελείο στην κυβέρνηση για τα μέτρα, για επιπλέον μέτρα για να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, λοιπόν, καταρχάς θα συζητήσουμε για τα καύσιμα, για τις τιμές των καυσίμων. Σας λέμε όλες τις τελευταίες ημέρες ότι οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς επηρεάζουν αρνητικά, ανωδικά. Αρνητικά για εμάς, ανωδικά για τις τιμές των καυσίμων. Ο κ. Μιχάλης Κιουσής είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε λίγο για τις τιμές στα πρατήρια καυσίμων τις επόμενες ημέρες. Κοντά στα 2 ευρώ είναι, κύριε Κιουσή, τώρα στην Αθήνα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, πέρασε το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ η μέση τιμή Ελλάδος. Για να μιλάμε για μέση τιμή Ελλάδος. Και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.
0: Μα γι' αυτό είπα στην Αθήνα, γιατί στην περιφέρεια συνήθως και ιδιαίτερα στα νησιά είναι υψηλότερη τιμή.
1: Ναι, ναι, απλώς το αρμόδιο Υπουργείο που έχει το παρατηρητήριο τιμών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, σταθμίζει όλη την Ελλάδα και βγάζει έτσι μέσα στη μη Ελλάδος, έτσι όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι και το σωστό.
1: 2,007 για τη βενζίνη προχθεσινή τιμοληψία, 2,003. Σπάσαμε το φράγμα το 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην αντλία παύλα κατά οτής, δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει, γιατί σας είπα είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
0: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
0: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
1: Έφτασε.
0: Πότε, γιατί δεν το πειραμίδησε.
1: Ναι. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2,10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση 15. Αυτό που μας ανησυχεί συν όλα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε η επιστροφή θα γίνει με αυξήσεις.
0: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιουσέ.
1: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο, που θα σταματήσουν οι επιδοτήσεις από τα δηληστήρια και από το κυβέρνηση.
0: Πόσο είπα ότι θα φτάσει όταν θα σταματήσει η επιδότηση, με συγχωρείτε.
1: Με σημερινά δεδομένα πάντα, με σημερινά δεδομένα, γιατί δεν ξέρουμε.
0: Γύρω στο 90, στα 90 δολάρια το βαρέλι, αυτό εννοείται σημερινά δεδομένα.
1: Λέω ότι αν η τιμή δηληστηρίων είναι αυτές που είναι σήμερα, θα έχει 2,12 η βενζίνη και 2,17 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Μια στιγμή όμως, είχε 2,12 η βενζίνη όταν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ήταν πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Τι έχει αλλάξει τώρα και θα ήταν η τιμή, ενώ είναι γύρω στα 90 το δολάριο το βαρέλι?
1: Ναι, το Brent κατά τους ειδικούς πάντα, γιατί εμείς αγοράζουμε από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα, κατά τους ειδικούς πάντα το Brent διαμορφώνει μια τάση, διαμορφώνει ανωδικά ή καθοδικά μια τάση. Το δηλισμένο προϊόν είναι πολλοί παράμετροι, είναι άλλο χρηματιστήριο, είναι ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, είναι ζήτηση νοτιοανατολικής Μεσογείου, είναι διάφοροι παράμετροι που καθορίζουν τα δηλισμένα προϊόντα. που δεν είμαι και ο πλέον ειδικός να στα εξηγήσω, υπάρχουν πιο ειδικοί στην Ελλάδα.
0: Δεν είμαστε γίναμε ειδικοί, όπως λέμε.
1: Ναι, αλλά είναι διαφορετικά. Το Brent απλώς δείχνει την τάση. Είναι ανωδικά, είναι πτωτικά. Δεν δείχνει την πορεία ακριβώς, την τάση δείχνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο είναι άλλο. Πρέπει άμεσα, άμεσα τώρα, στις επόμενες 10 μέρες, να πάρθει μια απόφαση, γιατί καταλαβαίνετε, το νούμερο που σας είπα είναι δυσανάλογο ακριβό για την αγοραστική μας δύναμη και τώρα είναι πολύ ακριβό το καύσιμο στην Ελλάδα, τα 2,007 και τα 2,002. Φανταστείτε όταν μπουν 10 λεπτά πάνω σε μια μέρα και 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση αντίστοιχα. Οπότε τα μέτρα που σκέφτεται η κυβέρνηση για ελάφρυνση των τιμών ώσπου να τελειώσει πια όλο αυτό, γιατί δεν βλέπουμε να τελειώνει και αυτό. Πισωγυρίσματα γίνονται, κάνουν δηλώσεις από μια πλευρά του Ατλαντικού, ανεβαίνει στα ύψη το καύσιμο, κάνουν κάποιες άλλες δηλώσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πέφτει. Πραγματικά τους τελευταίους 6 μήνες δεν μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς την πορεία των καυσίμων.
0: Φυσικά, μέτρα όπως η παράταση της επιδότησης, αυτό εννοείται.
1: Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν, μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Εχθές διάβασα κάποιες εκτιμήσεις συναδέλφων σας ότι το πετρέλαιο θέρμανσης υπό αυτές τις συνθήκες, ελπίζουμε να έχουν αλλάξει στα μέσα Οκτωβρίου που αρχίζει η πώληση, θα πωλείται γύρω στο 1,50 με 1,60. Τις ενστερνίζεστε, συμφωνείτε και εσείς με αυτές τις εκτιμήσεις?
1: Με σημερινά δεδομένα, αν αφαιρέσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αυτή τη διαφορά 410 με 280, έτσι θα είναι η τιμή. Απλώς επειδή θέλουμε
0: 1,5 μήνα,
1: δύο μήνες, ας μην το σκεφτούμε και ας μην προκαταβάλουμε τι θα γίνει, γιατί και εμείς που τα ακούμε είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εμείς να δείτε
1: τον καταναλωτή στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί στη Νότια Ελλάδα μπορεί να ανάψει και τέλη Νοεμβρίου, αλλά στη Βόρεια Ελλάδα που χρειάζεται σε κάποιες περιοχές από τον Οκτώβρη μήνα να ανάψει θέρμανση, καταλαβαίνετε ότι με ένα 50 ή ένα 60 είναι τελείως απαγορευτικό, να μην φτάσουμε τι είχε γίνει το 2012 και το 2013.
0: Ναι, κύριε Κιούση, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.

0: σύνθετη επικαιρότητα, ιδιαίτερα σύνθετη επικαιρότητα. Ελάτε να τα σας ζητήσουμε όλα με την προσκεκλημένη μας την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Λιακούλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, και εσείς και οι ακροατές σας.
0: Και εμείς ευχόμαστε να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την αποδοχή του αιτήματός μας. Να ξεκινήσουμε, είναι τόσο πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Είναι 20 Αυγούστου και δεν προλαβαίνουμε. Να ξεκινήσουμε από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, τον τρόπο που αντέδρασε η κυβέρνηση. Για να ακούσουμε την άποψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυρία Λιακούλη.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο, φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά υστέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
0: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίο της διασύνδεσης?
1: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας, και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και το καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Όμως εδώ έχουμε ενέργειες οι οποίες είναι αθρηστικές, προστίθενται καθημερινά. Μετά την ανακοίνωση των πάρκων από την πλευρά της Άγκυρας, χθες το βράδυ είχαμε μια δεύτερη πρόκληση, πολύ σημαντική, την αμφισβήτηση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου της Ελλάδας ό,τι αφορά τις ΑΠΕ.
0: Έτσι,
1: την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης δεύτερο θέμα που προστίθεται στο μεγάλο πρώτο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία δεν τοποθετείται αυτή τη στιγμή καθαρά στο θέμα της πόντισης του καλωδίου και των επιγενόμενων ενεργειών. Το τρίτο ερώτημα που προκύπτει είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει γι' αυτό. Και εδώ για μένα είναι το κύριο ζήτημα. Για μας είναι το κύριο ζήτημα. Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, θα θυμίζω κυρία Γεωργίου, ότι έχουν αναλάβει ήδη την πρωτοβουλία από προχθές και κατέθεσαν συντονισμένα ερώτηση στην αρμόδια επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, την κυρία Κάλλας, ρωτώντας το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρμόδιες επιτροπές τοποθετούνται απέναντι σε μια σαφή και ρητή παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει σε αυτό.
0: Το θέμα είναι, η Ευρώπη θα μπορούσε να φρενάρει? Θα μπορούσε να φρενάρει την Άγκυρα η Ευρώπη? Εκτιμάται ότι θα μπορούσε.
1: Δεν είναι θέμα αν θα τη φρενάρει. Είναι θέμα σε διπλωματικό επίπεδο. Αν θα τη φρενάρει επί του πρακτέου, επί του πεδίου, καταρχήν θα δούμε τι θα συμβεί επί του πεδίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα βγουν με απλά λόγια, θα βγουν πλοία της Τουρκίας να περιφρουρήσουν τα πάρκα τα οποία ανακοίνωσε? Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πάρει θέση απέναντι σε έναν που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας εναντίον ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτους μέλους και από τα παλαιότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Ελλάδα? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το δεύτερο, η κυβέρνηση σε ποιες ενέργειες έχει αυτή τη στιγμή που συζητάμε εμείς, ποιες ενέργειες διπλωματικές έχει πραγματοποιήσει, τι έχει ακριβώς κάνει? Ακούμε ότι προετοιμάζει τη ρηματική της ανακοίνωση στην Άγκυρα και στους διεθνείς οργανισμούς. Έχουν περάσει όμως πολλά 24 ώρες.
0: Την κατηγορείται για αδράνεια. Την κατηγορείται για αδράνεια την κυβέρνηση.
1: Μα δεν σημαίνουν τα ήρεμα νερά, τα οποία καταποντίστηκαν τώρα, δεν το συζητάμε. Έπεσε το αφήγημα σαν χάρτινος πύργος. Ποια είναι αυτά τα ήρεμα νερά που στο βυθό τους είναι ορολογιακές βόμβες? Ποια είναι αυτά τα ήρεμα νερά? Βλέπει κανείς, έχει την αίσθηση κανείς ή και την πρακτική, το πρακτικό αποτύπωμα της ιστορίας αυτής είναι ότι έχουμε ήρεμα νερά στη χώρα? Μα δεν έχουμε ήρεμα νερά, διότι σας θυμίζω ότι σε λίγες μέρες στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση έρχεται το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό και δεν είναι αθρηστικό. Αυτό από μόνο του έρχεται και συνταράζει τα πράγματα στην κυριολεξία. Διότι η γαλάζια πατρίδα γνωρίζουμε όλοι, είδαμε τους χάρτες, έχουμε συζητήσει επανειλημμένα με ειδικούς, ειδικότερους ημών, οι οποίοι λένε ότι αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα πλέον στην Ευρώπη.
0: Αυτό δηλαδή που απαντάει η κυβέρνηση. Και τι λέει? Είναι ότι η δική μας απάντηση είναι ότι ενισχύουμε τους εξοπλισμούς της χώρας μας, ενισχύουμε τη θέση μας στην περιοχή. Έγκαιρα λειτουργήσαμε για το θέμα της Κύπρου, η οποία πολύ νωρίς από την αρχή του πολέμου ετέθη στο στόχαστρο. Δεν σας φαίνεται αρκετό? Από ό,τι καταλαβαίνω από την ανακοίνωσή σας και από αυτό που λέω.
1: Μακάρι, κυρία Γεωργίου, ακούστε, μακάρι να μην φαινόταν στα δικά μας τα μάτια αρκετό. Που τα δικά μας τα μάτια ίσως κατηγορούνται ότι είναι καχύποπτα και ίσως δεν βλέπουμε την κυβέρνηση με μια θετική ματιά και ούτω καθεξής. Ναι. Μακάρι να ήταν στα μάτια μας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δημιουργείται ένα διεθνές σκηνικό αυτή τη στιγμή που επηρεάζει τα πράγματα. Είναι μια κίνηση της Τουρκίας η οποία έχει ηγεμονικό χαρακτήρα και μάλιστα επεμβαίνει κέρια και καθοριστικά, θα μου πείτε, με θεωρίες και όχι επί του πρακτέου. Ναι, η διπλωματία όμως έτσι ασκείται, όπως ξέρουμε όλοι. Και να πω και κάτι ακόμα που έχει σημασία και που έρει κάθε κατηγορία καχυποψίας της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μια συμφωνία εξαιρετικά σημαντική, η συμφωνία της Μέκας.
0: Το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, όπως το αποκαλούν
1: ακριβώς,
0: κάποιοι.
1: Ακριβώς, και τόξου, μουσουλμανικού τόξου, που έχει κανείς πολλά να πει. Ναι. Γι' αυτό. Και βεβαίως η Ελλάδα για άλλη μια φορά βρέθηκε ξαφνιασμένη, ευνηδιασμένη από την κίνηση αυτή της Τουρκίας, κίνηση.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να κάνει να μπει, να το εμποδίσει η χώρα μας να μπει σε αυτό το μουσουλμανικό τόξο? Θα ήταν αδύνατον.
1: Το να μπει η Ελλάδα στο μουσουλμανικό τόξο μάλλον ήταν απίθανο. Δεν μπορώ να πω απίθανο, αλλά μάλλον
0: να
1: ήταν
0: το εμποδίσει,
1: απίθανο.
0: Θα μπορούσε να το εμποδίσει
1: η
0: χώρα μας.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, στη διπλωματική της κονίστρα θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να βρίσκεται το συγκεκριμένο θέμα, διότι προσέξτε, κυρία Γεωργίου, το εντυπωσιακό που θέλω να επισημάνω. 1,5 χρόνο γινόταν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Δεν μπορεί να δηλώνει μια κυβέρνηση ευνηδιασμένη όταν 1,5 χρόνο γίνονται οι διαπραγματεύσεις των 3 μερών για τη συμφωνία της Μέκας. Αυτά τα πράγματα λοιπόν αντισταθμίζονται με αντίστοιχες διπλωματικές κινήσεις και συμφωνίες, τις οποίες κάνει η χώρα μας προκειμένου επίσης να αποκτήσει ένα ισχυρό προφίλ στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη.
0: Να σας ζητήσω μια χάρη, επειδή θέλω να σας ρωτήσω λίγο και για τα εσωτερικά σας. Να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να τα πούμε σε ένα λεπτό, κυρία Γιακούλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Τίτλους ειδήσεων ακούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση του ΦΠΑ και πάγωμα και για το 2027 του φόρου 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων δρομολογεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας, στο σημείο ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, πυρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν, κυρίως ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. 6 νεκροί στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε εκατέρωθεν επιθέσεις. Άνοδος της θερμοκρασίας για σήμερα. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Εδώ είμαστε, έχουμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στην τηλεφωνική μας γραμμή και συνεχίζουμε τη συζήτηση που ξεκινήσαμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων. Κυρία Λιακούλη, μας ακούτε?
3: Σας ακούω μια χαρά.
2: Ευχαριστούμε
3: πολύ. Άκουσα και τις ειδήσεις.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την αναμονή. Ελάτε να έρθουμε στα εσωτερικά σας. Εκεί στο ΠΑΣΟΚ πληροφορούμαστε από το ρεπορτάζ ότι σχεδόν δεν πήγατε διακοπές. Ότι ετοιμάζεστε και για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και για την 3η Σεπτέμβρη στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο θα την εορτάσετε φέτος, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως, βεβαίως. Και νομίζω ότι θα είναι και μια γιορτή, πραγματική γιορτή όμως, της 3ης του Σεπτέμβρη, στο νησί που έχει να δώσει πολλά μηνύματα, και από τα παλιά και σύγχρονα μηνύματα. Η Κρήτη, ένας πολύ δυνατός τόπος με πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά και με τις ρίζες εκεί της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης που εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ και ιστορικά και σήμερα.
2: Και φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ όλοι είναι προσιλωμένοι στις δημοσκοπήσεις ουσιαστικά που θα δούμε το Σεπτέμβριο. Εκεί εκτιμάτε ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές?
3: Ακούστε, οι δημοσκοπήσεις τις οποίες αποδεχόμαστε όλοι ανεξάρτητα από το πώς γίνονται, με τον τρόπο που διεξάγονται ή κατόπιν ποιας εντολής διεξάγονται οι δημοσκοπήσεις, mm-hmm. δεχόμαστε ότι είναι η φωτογραφία της στιγμής. Για το ΠΑΣΟΚ ο δρόμος είναι ένας και είναι ο δύσκολος. Το έχω πει εκατοντάδες φορές. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο πιστό στις αρχές και στις αξίες του. Δεν χρειάζεται να ανοίξει τα αυτιά στις ειρήνες που μιλάνε για ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις και αναμορφώσεις παλιών ήδη ζεσταμένου φαγητού, θα μου επιτρέψετε να το ονομάσω, ούτε βεβαίως και πράγματα τα οποία και αναδαφικά είναι και δεν μπορούν να έχουν καμία απολύτως σχέση με πρακτικά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας.
2: Ναι.
3: Αν το ΠΑΣΟΚ μείνει σταθερό λοιπόν στις αρχές και στις αξίες του, σε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα που το έχει για κάθε κατηγορία ανθρώπων, επαγγελματιών, τάξη ανθρώπων σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, τη στέγαση, το ΦΠΑ, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, την εθνική οικονομία, τότε το ΠΑΣΟΚ θα βρει το δρόμο που του αξίζει και αυτός δεν είναι άλλος παρά μόνο η εναλλακτική δύναμη η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας πλειοψηφίας και εναλλακτικής λύσης διακυβέρνησης για τη χώρα.
2: Να περιμένουμε λοιπόν, κυρία Λιακούλη.
3: Εμείς πάντως προετοιμαζόμαστε και έχετε δίκιο που λέτε ότι ήταν σχεδόν χωρίς διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Είναι αλήθεια, σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον προετοιμάζουμε το κομμάτι της δικαιοσύνης, των θεσμών και διαφάνειας, όπου έχω την τιμή να προείσταμαι και ως τομεάρχης και να έχω και την ευθύνη αυτού του πράγματος. Πραγματικά όλο το καλοκαίρι επεξεργαζόμαστε τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί και έχουμε εξαιρετικά σημαντικά πράγματα να πούμε στην ΔΕΘ. Και που νομίζω ότι περιμένει να τα ακούσει η ελληνική κοινωνία.
2: Και ξέρετε ότι εμείς ως Art News θα καλύψουμε την παρουσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Είμαι σίγουρη ότι θα είστε εκεί και είμαι σίγουρη ότι με αντικειμενικό τρόπο και με ενημέρωση έτσι όπως αξίζει στους πολίτες μας θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας.
2: Δεν θα αντέξω να μην σας ρωτήσω, το ντοκιμαντέρ του κυρίου Τσίπρα το είδατε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, απαντάω με τον ίδιο τρόπο πάντοτε όταν με ρωτάνε για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας κάνει μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να αποκοπεί ο ίδιος από το παρελθόν του. Προσπαθεί μέσα από τα συντρίμια ενός κόμματος στο οποίο είχε την μεγάλη τιμή να προεδρεύει αλλά και μέσα από αυτό να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Αφού λοιπόν το κόμμα αυτό το έκοψε κομμάτια, στην κυριολεξία όμως και μπροστά το ζήσαμε αυτό το σύριαλ, ένα προς ένα επεισόδιο όλοι μαζί, τώρα προσπαθεί να κάνει αυτό που από την αρχή δεν έκρυψε, rebranding, να ανασκευάσει, να αναπαλαιώσει, να προσπαθήσει να δημιουργήσει την αίσθηση κάτι καινούριου και διαφορετικού. Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου, κυρία Γεωργίου. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Και σας το λέω αλήθεια, δεν το λέω με αυρότητα απέναντι σε αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ναι, θεωρώ ότι είναι λογικό να υπάρχουν αμφιβολίες, αμφισβητήσεις, παλινοδίες πολλές φορές, να αισθανόμαστε ότι ίσως αυτό και όχι εκείνο. Όμως στο τέλος, όταν εκτεθεί στο πολιτικό σκηνικό η αρχή, η μέση και το τέλος του καθένα, του το και όχι εκείνο, όμως στο τέλος, όταν εκτεθεί στο πολιτικό σκηνικό η αρχή, η μέση

Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα Γιώργο Βάρδα, καλημέρα Κάτια, έτσι καταλαβαίνω, έτσι όπως το γράφεις το όνομά σου. Καλημέρα Στέφανε, στο Viber μας θέλετε τα μηνύματά σας αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις, Air News μία radio ή άλλη. Η Κάτι ρωτάει τι γίνεται με τα τρόφιμα, επηρεασμένα από τη συζήτηση για τις τιμές των καυσίμων. Τουλάχιστον τα τελευταία στοιχεία που είχαμε για τον πληθωρισμό ήταν ότι ήταν αρνητικό στα τρόφιμα. Δεν ξέρω για πόσο, περιμένουν και αυτές τις συμφωνίες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης μας έχει υποσχεθεί ότι θα έχουμε μειώσεις σε κατηγορίες τροφίμων το Σεπτέμβριο. Για να το δούμε. Ο Γιώργος σχολιάζει την τιμή των καυσίμων που είναι σταθερά λίγο πάνω λίγο κάτω από τα 2 ευρώ, λέγοντας καλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να μειωθεί η τιμή.

μπορείτε να φανταστείτε πόσα ρεπορτάζ διαβάζω από χθες που είδαμε την είδηση στα διεθνή δισογραφικά πρακτορία για το εμβόλιο mRNA που αντιμετωπίζει τον καρκίνο του δέρματος το μελάνωμα. Και όλο και πιο συχνά τελευταία βλέπουμε τέτοιες ειδήσεις, εμβόλια που αντιμετωπίζουν μορφές καρκίνου και πολύ σοβαρών ασθενειών, αλλά ας μείνουμε σε αυτές τις μορφές του καρκίνου, από τις οποίες την προηγούμενη δεκαετία, θα λέγαμε, τις οποίες την προηγούμενη δεκαετία θεωρούσαμε θανατηφόρες, ότι δεν αντιμετωπίζονταν, ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Και μέσα σε λίγα χρόνια έχει αλλάξει η εικόνα πραγματικά. Δίνοντας παράλληλα ελπίδα σε ανθρώπους και σε οικογένειες, σε ανθρώπους κυρίως ασθενείς, που δίνουν την καθημερινή τους μάχη με αυτές τις ασθενείες. Ελπίδα πραγματική, ελπίδα ζωής.

Και θα θυμάστε όταν μιλούσαμε και για τα. Όταν η έννοια εμβόλιο, mRNA, δηλαδή εξειδικευμένο εμβόλιο, μπήκε στη ζωή μας, όταν το συζητούσαμε επί κορονοϊού, που όλοι οι επιστήμονες αυτό ακριβώς έλεγαν. Ότι κάνουν μια στάση οι επιστήμονες. Αυτά τα εμβόλια ετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές μορφές καρκίνου. Και τώρα να που το βλέπουμε. Βλέπουμε τα στάδια στα οποία βρίσκονται, τα στάδια τα πειραματικά στα οποία βρίσκονται και τι αντιμετωπίζουν αυτά τα εμβόλια.

0: στη ζωή μας. Έχει μπει και η τεχνητή νοημοσύνη, έχει μπει δυναμικά, έχει μπει πολύ γρήγορα και δεν θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να μην αλλάξει και τα δεδομένα στον χώρο της υγείας, δημιουργώντας ελπίδες αλλά και κινδύνους. Ελπίδες, γιατί είναι σαφές ότι συμβάλλει στην γρήγορη διάγνωση, στην έρευνα για νέα φάρμακα, στην εξατομικευμένη θεραπεία. Κινδύνους όμως, γιατί πολύ πιθανόν να γίνονται λάθη, να κάνει λάθος στις διαγνώσεις σε θέματα προστασίας δεδομένων. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, τον κύριο Θοδωρή Γιαννακόπουλο. Είναι διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημόκρητου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γιαννακόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργίου, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή, γιατί με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε τα δικά σας συμπεράσματα σε σχέση με αυτό, δηλαδή στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει μπει τόσο δυναμικά στη ζωή μας μέσα σε λίγα, σε πολύ λίγα χρόνια, μπορεί να συμβάλλει να αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο της υγείας.
1: Το θέσατε πολύ καλά στην εισαγωγή σας. Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τα επαγγέλματα υγείας. Για να είμαι ακριβής, το κάνει ήδη εδώ και αρκετές δεκαετίες πριν καν την ονομάσουν τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη σε διάφορα διαγνωστικά εργαλεία υπήρχαν αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης που δίνανε μια προσέγγιση απόφασης. Όμως το πλαίσιο λειτουργίας ήταν πάντα μαζί με τον άνθρωπο, μαζί με τον ειδικό. Δηλαδή, ο γιατρός έπαιρνε την τελική απόφαση και απλά συμβουλευόταν μια απόφαση που έβγαζε ένας αλγόριθμος.
0: Αυτό αλλάζει.
1: Αυτό που αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι αυτοί οι αλγόριθμοι έχουν βρεθεί στο κοινό και το κοινό τα χρησιμοποιεί, και μιλάμε κυρίως για τους αλγόριθμους μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Το κοινό έχει αρχίσει και εμπιστεύεται ένα πρόγραμμα προκειμένου να κάνει μια αυτοδιάγνωση. Και εδώ αρχίζουν οι κίνδυνοι και τα προβλήματα.
0: Αυτό θα σας έλεγα, γιατί εδώ πρέπει να γνωρίζεις. Πολλές φορές μπορεί να παραπλανηθείς, να μην κατανοήσεις. Είναι ρίψο κίνδυνο, είναι αρκετά, έτσι δεν είναι?
1: Να το πούμε απλά, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να δώσει και επικίνδυνες συμβουλές. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι πολύ απλός. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας αλγόριθμος πιθανοτικών συσχετήσεων. Διαβάζει δεδομένα και βγάζει πιθανότητες. Εάν καταλάβουμε την έννοια της πιθανότητας, καταλαβαίνουμε άμεσα ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο σφάλματος σε αυτό. Οπότε το να έχουμε, για παράδειγμα, στο δέρμα μας μια ελιά και να το βγάλουμε φωτογραφία, να το περάσουμε στο ChatGPT και ρωτώντας μήπως αυτό είναι κάποια κακοήθεια, είναι προφανώς κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ, γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τη πιθανότητα σφάλματος. Και χρησιμοποιώντας το όλο και πιο πολύ σε καθημερινή βάση, τα μεταγλωσσικά μοντέλα, μπαίνουμε σε μια γνωσιακή κατάσταση που αρχίζουμε και τα εμπιστευόμαστε για τα πάντα. Και εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Οπότε, ναι, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η πιθανότητα σφάλματος είναι κάτι το οποίο πάντα υπάρχει.
0: Άρα, σε κάθε περίπτωση απευθυνόμαστε στο γιατρό μας. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει το γιατρό. Μπορεί να βοηθήσει το γιατρό, έτσι, καλά το ερμηνεύω αυτό που λέτε?
1: Μπορεί να βοηθήσει το γιατρό, πολύ καλά το λέτε, και το κάνει ήδη σε πολύ αυστηρά πλαίσια όμως μέσα σε ιατρικές εφαρμογές. Και το άλλο που μπορεί να κάνει, και εδώ έρχονται οι τελευταίες εξελίξεις, έχει να κάνει με το ότι μπορεί να βοηθήσει σε μια εξατομίκευση και διαλογή. Δηλαδή, θα έλεγα ότι πιο ρεαλιστική αξία σήμερα στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι η πιθανοτική διαλογή και η εξατομίκευση. Δηλαδή, πώς ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνδυάσει πολλά μικρά σήματα που καθημερινά καταγράφει από εμάς, από smartwatch, από ομιλίες, από μετρήσεις που έχουν να κάνουν με χτύπους καρδιάς, και να βγάλει κάποιες προτεραιοποιήσεις, να κάνει μια έγκαιρη παρέμβαση και να μας πει ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να έχεις πρόβλημα με την καρδιά σου, ξέρεις κάτι, μπορεί να έχεις κατάθλιψη, μπορεί να έχεις κάποια πρόβλημα σημάδια Αλσχάιμερ. Εκεί θα πρέπει να σταματήσει ο ρόλος της όμως. Εκεί θα πρέπει να σε παραπέμψει σε ένα γιατρό. Σε καμία περίπτωση, αν είχαμε υπόνοια ότι έχουμε διπολική διαταραχή ή Αλσχάιμερ, δεν θα μέναμε για θεραπεία σε ένα LLM. Έτσι καταλαβαίνουμε τους κινδύνους πίσω από αυτό. Και μιλώντας ειδικά για τις ψυχικές και τις γνωσιακές παθήσεις, ειδικά για τις ψυχικές, υπάρχουν συμβάντα στο παρελθόν όπου ένα chatbot ή ένα σύστημα AI γενικότερα έδωσε συμβουλές σε κάποιον που βρίσκεται σε κρίση. Υπάρχουν συμβάντα στην Αμερική, ειδικά από ανθρώπους που είχαν αυτοκτονικό ιδεασμό, ψυχώσεις κτλ. Είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν το LLM σαν να ήταν ένας γιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος. Και σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταλήξει τις αυτοκτονίες. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο χρήσιμο είναι σε μια έγκαιρη διαλογή, γιατί μπορεί να κάνει πράγματα που δεν θα τα έκανε ένας γιατρός, γιατί απλώς δεν έχει πρόσβαση στα καθημερινά μας δεδομένα. Mm-hmm. Μπορεί να μας πει, υπάρχει κάτι εδώ, μπορεί να έχει Αλτσχάιμερ, μπορεί να έχει κάποια ψυχική πάθηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεχίσει μετά να αναλάβει το ρόλο του γιατρού.
0: Πολύ περισσότερο βέβαια δεν μπορεί να αντισυμβολευτούμε για φάρμακα, να μας δώσει φάρμακα η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σε καμία περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και εκεί πέρα πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν κάνει λάθη και υπάρχει προβληματίας υγείας γι' αυτό. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το κάνουμε και νομίζω είναι και παράνομο έτσι κι αλλιώς να πας να πάρεις φάρμακα.
0: Γιατί πρέπει να είναι συνταγογραφημένα τα περισσότερα φάρμακα, άρα δεν είναι εύκολο. Πάμε τώρα από την άλλη μεριά. Σε όλες αυτές τις νέες θεραπείες, τις οποίες συζητάμε τώρα πριν, το βλέπω σήμερα, έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση αυτή η είδηση του νέου εμβολίου mRNA για το μελάνωμα, για τον καρκίνο του δέρματος. Στις νέες θεραπείες βοηθάει τους επιστήμονες πάντα η τεχνητή νοημοσύνη, έχει βοηθάει σε αυτό το επίπεδο?
1: Ναι, βέβαια βοηθάει, όχι και πάλι αντικαθιστώντας τα κλασικά αναλυτικά βιολογικά μοντέλα που υπάρχουν πολλά χρόνια σε αυτό το τομέα, όσο περισσότερο στο να δημιουργούνται μεγάλα νευρολογικά δίκτυα, μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους πολύ περισσότερες παραμέτρους και πολλές φορές ανακαλύπτοντας και γνώση, είναι κάτι το οποίο υπάρχει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στην έρευνα της βιολογίας, ανακαλύπτοντας γνώση μέσα από παλιές δημοσίευσεις, είναι κάτι το οποίο επίσης τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει. Οπότε ναι, βοηθάει σαν ένα στατιστικό μοντέλο, σαν ένα πολύ πολύ ισχυρό στατιστικό μοντέλο, υποβοηθώντας όμως τα κλασικά αναλυτικά μοντέλα που υπάρχουν στις επιμέρους επιστήμες, όπως και στην βιολογία και στην φαρμακολογία.
0: Άρα το λέμε κάθε φορά, το ξέρω ότι μπορεί να γινόμαστε κουραστικοί, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν μπορεί αποκλειστικά και μόνο του να βοηθήσει τον ασθενή, να βοηθήσει ακόμη και τον επιστήμονα.
1: Ναι, και θα ήθελα να το αναφέρουμε αυτό λίγο παραπάνω, γιατί έχουμε την τάση σαν κάτι καινούριο να κεντρωνόμαστε περισσότερο στα αρνητικά. Είναι ένα πολύ καλό εργαλείο και για ψυχική υγεία και για αναγνώριση κατάθλιψης και για την νόσο Αλτσχάιμερ. Μπορεί να αναλύσει πράγματα, το ξαναλέω, που ένας γιατρός δεν θα έχει ποτέ πρόσβαση. Μπορεί να μας παρακολουθεί 24/7, είτε με τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, στο τηλέφωνο, με τους ανθρώπους με τους οποίους ζούμε, βιολογικά στοιχεία από το ρολόι και να αναγνωρίσει κατά πόσο υπάρχει ένα ενδεχόμενο για κάποια πάθηση. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ξαναλέω, από τη στιγμή που θα συμβεί αυτό πρέπει να μας παραπέμπει σε κάποιο γιατρό.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.

Ελάτε να ρίξουμε μία ματιά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, να δούμε ποιες είναι οι ειδήσεις οι οποίες πρωταγωνιστούν αυτή την ώρα. Εξελίξεις από το Κίεβο. Εξελίξεις στο Κίεβο, όχι σε σχέση με το αίτημα του πρώην Υπουργού Άμυνας για εκλογές, αλλά μια ρωσική επίθεση στο Κίεβο, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στο BBC. Τουλάχιστον 12 νεκροί στο Κίεβο, τίτλος, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε συστήματα αεράμυνας. Ακόμη, το περιμέναμε ότι στο BBC θα είναι ψηλά αυτή η είδηση. Ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το μήνα, διαβάζουμε από το BBC. Αυτή είναι μια είδηση που και στα ελληνικά και στις ελληνικές ιστοσελίδες ενημερωτικές θα τη δείτε. Στο CNN.com, το αμερικάνικο ειδησιογραφικό δίκτυο, πρώτο θέμα είναι η γυναίκα που προσπάθησε να δολοφονήσει έναν εκατομμυριούχο στο Μονακό. Είναι η βομβιστική επίθεση που είχαμε πριν περίπου ένα μήνα. Σε αυτό αναφέρεται το CNN, αυτό είναι το πρώτο του θέμα. Δεύτερο θέμα, ο Τραμπ έχει ένα νέο σχέδιο για να συντρίψει την οικονομία του Ιράν. Θα συνεχίσει όμως την πορεία του, διερωτάτε το CNN. Είναι αυτό που σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, το οποίο ο Ιράν τις αντιμετωπίζει, θα έλεγα, σκοπτικά. Κάποια μέσα και με χιούμορ. Financial Times. Πρώτο θέμα είναι ένα εσωτερικό αμερικανικό θέμα. Κορυφαίες δικηγορικές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών δέχονται αντιδράσεις για το ότι προσλαμβάνουν πρωτοετής φοιτητές. Κι όμως αυτό είναι το θέμα στους Financial Times. Α, και το ότι η Βόρεια Κορέα απορρίπτει την πρόταση Τραμπ. Θυμάστε να ενισχύσει την Βόρεια Κορέα, αποσύρει την υποστήριξή του στη Νότια Κορέα. Αυτό το θέμα που είχαμε δει στην αρχή της εβδομάδας. Και το αδιέξοδο στα στενά του Ορμούς. Αυτά είναι τα τρία θέματα τα οποία αυτή την ώρα βρίσκονται πολύ ψηλά στην αξιολόγηση του Financial Times.

Τα πρώτα θέματα στο artnews.gr είναι ο καύσωνας. Έρχεται ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού. Πόσο θα διαρκέσει, παραμένει και η θαλάσσια ομίχλη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό που συζητούσαμε πριν και εδώ στην εκπομπή και με τους προσκεκλημένους μας. Σε δύο μέτωπα, η κίνηση της Αθήνας, ο τίτλος, επιτάχυνση για το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας Κύπρου και σκεπτικισμός για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Τρίτο θέμα, Donald Trump, οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν και απειλές για όσους τον στηρίζουν. Η Τεχεράνη απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις. Τέταρτο θέμα, κλείδωση η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Είναι θέμα των τελευταίων λεπτών, το λέγαμε και πριν σε σχέση με τα μηνύματα των ακροατών για την ακρίβεια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του World News, περίπου 10 ημέρες μένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών. Είπαμε το Σεπτέμβρη, από 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύει σε βασικά προϊόντα και υπάρχουν πληροφορίες για τη λίστα των προϊόντων που εμπεριέχονται στον κατάλογο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της συντακτικής ομάδας του Earth News, ο κατάλογος, ο αριθμός των προϊόντων που θα βρίσκονται στη λίστα είναι γύρω στα 1100 αυτή την ώρα, και προσδοκούν, υπάρχει προσδοκία ότι ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1500 κωδικούς. Μακάρι. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, βγάζι, μαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά, σχολικά είδη. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio, γιατί θα ακούσετε περισσότερα στη συνέχεια. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Στέλιος Βραδέλης. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Γεια σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ναι, έτσι όπως τα λέει ακριβώς ο Bad Bunny. Καλημέρα, εδώ είμαστε και εμείς. Σήμερα εκτάκτος, σήμερα και αύριο εκτάκτος, χωρίς τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο, ο οποίος θα είναι μαζί μας τη Δευτέρα. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς εδώ ζωντανά στο στούντιο του Κόσμος. Καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Μητριάδης στην παρέα σας. Μετά την Γιάννα Μαστάθη για τις επόμενες δύο ώρες. Έτσι, για να πάμε καλά μέχρι τις 12 το μεσημέρι, σε αυτή την ημέρα που η Αθήνα παραμένει ακόμα σχετικά δροσερή, χωρίς τον καύσωνα που περιμένουμε προς τα τέλη της εβδομάδας. Θα δούμε πώς. Και βεβαίως απολύτως άδεια. Εδώ είμαστε, Κόσμος 936 στο Facebook, Κόσμος 936 στο Instagram. Μας κάνετε like στις σελίδες μας και μπορείτε να ακολουθείτε, να μιλάμε, να μας ρωτάτε πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Αυτές τις μέρες το ξέρετε, σας το έχουμε πει και το βλέπετε κιόλας, δεν έχουμε πολλές προσκλήσεις. Δεν υπάρχουν και πράγματα για να σας δώσουμε προσκλήσεις. Είμαστε εδώ όμως για να επικοινωνούμε και βεβαίως και μέσω του Viber, Cosmos Radio, και από εκεί επικοινωνείτε με το κόσμο, συνδέεστε και μας στέλνετε τις καλημέρες, τις φωτογραφίες, αυτά που σας λέμε κάθε μέρα από τα νησιά και τα λοιπά. Λοιπόν, ξεκίνησα με έναν Bad Bunny, πάμε σε ένα καινούριο, εντελώς καινούριο δίσκο. Ο Σαμπούζεϊ έβγαλε καινούρια δουλειά, εδώ καλεί σε αυτό το συγκλάκι των Leon Bridges και κάνουν αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι κοντά πάντοτε στην country που είναι ο Σαμπούζεϊ, αλλά με περισσότερο rock ύφος αυτή τη φορά και όχι hip hop.

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Σαμπούζε ή αλλιώς Collins Obinna Chibueze. Το όνομά του είναι αφρικανικό, είναι νιγηριάνικο και σωστά καταλαβαίνει κανείς. Είναι από την Νιγηρία, αλλά είναι από την Νιγηρία οι γονείς. Ο ίδιος είναι γεννημένος στη Βιρτζίνια και έχει αυτόν τον ήχο της περιοχής εκεί. Έχει τον country ήχο, όχι της απλώς της πολύ ευρύτερης περιοχής, δεν είναι μόνο από τη Βιρτζίνια country. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παίξει πολύ country, έχει παίξει και hip hop και έχει βάλει στην country στοιχεία από τη hip hop. Εδώ πέρα καλεί τον Leon Bridges και μας παίζουν ένα κομμάτι από την καινούργια τους, την καινούργια δουλειά του Σαμπούζε, Burn It Down λέγεται το κομμάτι, όμως ήρθε η ώρα να ακούσουμε
1: Cosmos Classic.

Μία από τις δύο διασκευές, το λέγαμε και με τον Λανίδα τις προάλλες, που έχει ο τελευταίος δίσκος των Rolling Stones, το Foreign Tongues, είναι αυτή, της Amy Winehouse, You Know I'm No Good, την οποία την τιμήσανε με την διασκευάζοντάς την. Οι Stones δεν διασκευάζουν συχνά κομμάτια, άλλη μια διασκευή έχει αυτός ο δίσκος. Είναι μια μπάντα που παίζει τα δικά της κομμάτια και πολύ καλά βέβαια κάνει, γιατί γι' αυτό είναι οι Rolling Stones. Αλλά για την Amy Winehouse, το είπε ο Keith Richards, ήμασταν λέει πολύ τυχεροί που ανεβήκαμε έστω και μία φορά στη σκηνή μαζί της. Ανέβηκε αυτή μάλλον μαζί τους, καλεσμένη. Δυστυχώς πέθανε πολύ νέα, άφησε παρακαταθήκη υπέροχες μουσικές, αλλά ήταν η μόλις 27 χρονών όταν πέθανε η Amy Winehouse. Την τιμήσαν λοιπόν στο τελευταίο άλμπουμ, το Rolling Stones, που το άκουγα το καλοκαίρι. Είναι ωραίο, είναι, θέλει όμως περισσότερες από μία ακροάσεις για να κάτσει ο ήχος των Rolling Stones στα αυτιά, αλλά είναι ένας ωραίος δίσκος. Μου θύμισε και λιγάκι ZZ Top εμένα, που τους άκουγα επίσης αυτές τις μέρες που πέθανε ο ντράμερ τους. Έτσι λίγο αμερικάνικος μπαρ ήχος. Και πάμε σε αυτή τη γαλίδα που πολύ μας αρέσει, Ζαχόντε Σαγκαζάν. Καινούριο όνομα, πάρα πάρα πολύ πετυχημένη. Ασπιρασιόν.

0: not how high the moon.
1: Έτσι μια ωραία χαλαρή στιγμή από την Diane Reeves, τη μεγάλη αυτή βοκαλίστα της jazz, How High the Moon, και πάμε σε μια πολύ πιο καινούρια, η Λίκελή που την είδαμε φέτος το καλοκαίρι και στην Αθήνα. Σε αυτό το Lucky Again.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη.
2: Μπράβο.
1: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

κλασικό παλιό κομμάτι, ένα swing, το Minor Swing, εδώ παιγμένο από τον Τόμα Ντιτρόν και ένα Γάλλο μουσικό και τραγουδιστή και τραγουδοποιό, γιος του Ζακ Ντιτρόν, γνωστός, πολύ γνωστός τραγουδιστής και αυτός Γάλλος. Ο ίδιος έχει τη δική του πορεία, πιο πολύ κιθαρίστας της jazz επίσης, αυτή της Manouche Jazz, και αυτές τις μέρες διαβάζαμε όλες αυτές τις ειδήσεις για την δίκη που ξεκίνησε 30 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τουπάκ Σακούρ. Ξεκίνησε η δίκη του, στο εδόλιο είναι ο Ντουέιν Ντέιβις, ένας μαφιόζος, ένας έμπορος ναρκωτικών, εκείνα τα χρόνια που όλα αυτά, όλες αυτές τις δολοφονίες είχαν σχέση με, και με το εμπόριο ναρκωτικών και με την επιρροή, το εμπόριο επιρροής και με τα χρήματα. Ήταν με στέλεχος μια συμμορία στη Southside Compton Crips, των Crips, των γνωστών Crips. Ο Τουπάκ βέβαια είχε πεθάνει εκείνη την νύχτα, 7 Σεπτεμβρίου του 1996. Και μαζί με όλα τα άλλα που ακούγονται στη δίκη ήταν και η αποκάλυψη ότι μετά την αποτεύρωση, λέει, τον κάπνισαν κάποιοι φίλοι του, τον κάπνισαν τη στάχτη του Τουπάκ Σακούρ 30 χρόνια μετά τον θάνατό του. Δεν τον αφήνουν να ηρεμήσει, έναν άνθρωπο που άφησε πολλά πίσω στη μουσική για τα πολύ λίγα χρόνια. Πόσο ήταν, 25-26 χρονών ο Τουπάκ όταν δολοφονήθηκε? Άφησε πολλά στη hip hop μουσική της εποχής, δεν πρόλαβε να αφήσει περισσότερα. Τώρα λοιπόν ο δολοφόνος του, ή αυτός που κατηγορείται τέλος πάντων ο δολοφόνος του, αντιμετωπίζει φυλάκιση. Θα δούμε τι θα βγάλει η δίκη. Now to Pack από τη διασκευή αυτή του Do For Love του Bobby Caldwell, το κλασικό κομμάτι, το Soul. Εδώ έτσι πειραγμένο όπως το είχε κάνει ο ήλιος. Και εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, Γιάννης Μητριάδης στην παρέα σας, ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος. Τη Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση.

Curtis Harding, There She Goes. Διάβαζα, είναι μέρες διακοπών, είναι μέρες μπάνιου και γενικώς χαλάρωσης, αλλά η οικονομία και η πραγματικότητα τρέχει. Παράλληλα, διάβαζα ότι μόλις έσπασε το χρέος της Αμερικής, έσπασε το όριο, ας πούμε, των 40 τρισεκατομμυρίων. Τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχει φτάσει λοιπόν στα 43 το αμερικάνικο χρέος. Το περίμεναν να φτάσει στα 43 το 2028 οι Αμερικάνοι και τους βγήκε δύο χρόνια νωρίτερα και φοβούνται τώρα ότι θα περάσει τα 50 τρισεκατομμύρια σε 6 χρόνια. Μέσα σε 6 χρόνια κάτι μπορεί να γίνει βέβαια και νωρίτερα. Ένα τεράστιο χρέος, ένα συγκλονιστικό χρέος το οποίο η αποπληρωμή των τόκων, έτσι, το χρέος μετακυλείται, δεν πληρώνεται ποτέ, αλλά οι τόκοι για να αγοραστεί καινούριο χρέος και να μετακυληθεί το παλιό χρέος είναι πάρα πολύ ψηλή, είναι πια πολύ ψηλή. Φαίνονται από τα ομόλογα της Αμερικής πόσο ψηλά ανεβαίνουν αυτά τα κόστη και βεβαίως δεν είναι μόνο η Αμερική. Όταν η Αμερική φτερνίζεται, αρρωσταίνει και η Ευρώπη, γιατί ανεβαίνουν τα ομόλογα και των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Η Γαλλία, για παράδειγμα, πέρασε τα δεκαετή ομόλογα, έβλεπα πάνω από 4%. Το χρέος, έτσι, ο τόκος δηλαδή του χρέους για να αγοράσει τα ομόλογα, και τα πράγματα στριμώχνονται παντού πάρα πολύ, αλλά αυτό που συμβαίνει στην Αμερική είναι συγκλονιστικά. Τα λεφτά, τα χρήματα τα οποία πρέπει να αποπληρώνει η αμερικάνικη οικονομία, την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί με καινούριες καταστροφές την ιρανική οικονομία, αλλά οι Ιρανοί του θύμισαν χθες, διάβαζα, ότι ωραία όλα αυτά, αλλά το χρέος το δικό σου είναι 40 δισεκατομμύρια.

I'm feeling good εδώ από τον Μάικλ που πλέει από τα παλιά και πάμε σε μία καινούριο, σε μία εντελώς καινούριο κομμάτι που το ψαρέψαμε αυτές τις μέρες και μας άρεσε. Παλιό είναι το κομμάτι, δεν είναι καινούριο, είναι το Human League, το Human League της δεκαετίας του 80. Εδώ όμως το πήρε η Μισελ Ντεντερτσέλο, αυτή η μπασίστρια και τραγουδίστρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλή μαζί της και την Cat Power και φτιάχνουν αυτή τη διασκευή του Don't You Want Me, το κάνουν λίγο πιο funky. Εντάξει, δεν πιάνουν το original είναι πάντοτε το καλύτερο, αλλά νομίζω ότι αυτή η διασκευή έχει ενδιαφέρον.

Αυτό ήταν ο Marvin Gaye, ο νέος Marvin Gaye. 1962 ηχογραφεί αυτό το Pride and Joy, ένα κομμάτι που είναι ένα κλασικό R&B της δεκαετίας των αρχών, της δεκαετίας του 60. Εκεί στο Hitsville, στο Detroit, στο Michigan, και από πίσω η Martha and the Vandellas στα φωνητικά. Ο Marvin Gaye πριν γίνει ο Marvin Gaye που μάθαμε όλοι, που γνωρίσαμε όλοι. Δεκαετία του 60 ήταν ένα σπουδαίο τραγουδιστή του R&B. Μετά, εντάξει, πολιτικοποιήθηκε, άλλαξε το ρεπερτόριό του, άλλαξε την κατεύθυνσή του και άφησε ιστορία βέβαια πίσω του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Reggae Nights, αυτός είναι ο Jimmy Cliff από τα παλιά. Μου λέει ένας φίλος ότι ακούγεται λίγο περίεργα. Ναι, ακούγεται λίγο περίεργα, αλλά είναι η ηχογράφηση η παλιά, η κλασική του Jimmy Cliff εκεί τη δεκαετία του 80, λίγο πιο πριμαριστή. Και έτσι ξεκινάμε εδώ τη δεύτερη ώρα στο κόσμο. Καλημέρα στους φίλους που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Γιάννης Δημητριάδης στην παρέα σας σήμερα και αύριο. Εκτάκτως θα λείπει ο Λεωνίδας. Θα είναι ξανά πίσω, θα είμαστε ξανά πίσω ως ντουέτο από Δευτέρα. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου από Δευτέρα που αρχίζει, και μάλλον από το Σαββατοκύριακο, όχι από Δευτέρα, αρχίζει μια επίμονη ζέστη, διαβάζω εδώ από όλους τους μετεωρολόγους. Συμφωνούν όλοι, δεν διαφωνούν αυτή τη φορά, και δυστυχώς για μας. Μια ζέστη που θα είναι επίμονη, μακρά, θα φτάσει κάποια στιγμή και θα ξεπεράσει το 40 η θερμοκρασία. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή θα ξαναπέσει εκεί γύρω στα 37, 38, 39 βαθμούς, αλλά θα κρατάει πολλές μέρες και πιθανώς, μας λέει ο μετεωρολόγος ο Κώστας Λαγουβάρδος, όλο αυτό να μείνει και ως τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι την ζέστη που γλιτώσαμε με κάποιο τρόπο, τους μεγάλους καύσωνες τέλος πάντων που γλιτώσαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τώρα, είναι πιθανόν να τους φάμε στα τέλη του Αυγούστου. Αυτό που συνέβη φέτος στη Δυτική Ευρώπη, το σχεδόν πρωτοφανές, αυτό που συμβαίνει, που συνέβη στη Γαλλία, στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, σε πολλές πόλεις βόρειες που δεν ήταν συνηθισμένες σε αυτές τις ζέστες. Εμείς λέγαμε ότι φέτος κάπως γλιτώσαμε στα Βαλκάνια, φαίνεται όμως ότι τελικά δεν θα το γλιτώσουμε και θα μας έρθει την άλλη εβδομάδα.

Να και ένας Bob Marley με τους Wailers και διάβαζα, όχι διάβαζα, έβλεπα και τις φωτογραφίες της Αγγελίκ Κιντζό που πόζαρε πάρα πολύ χαρούμενη και έτσι με ένα ωραίο κόκκινο αφρικάνικης έτσι, τεχνοτροπίας φόρεμα με ένα ωραίο μπλε μαντήλι στα μαλλιά. Η 66χρονη ντίβα από τον Μπενίν πόζαρε στο Hollywood Walk of Fame, σε αυτό το γνωστό δρόμο τέλος πάντων στο Hollywood όπου βάζουν τα ονόματά τους άνθρωποι που έχουν τιμήσει την τέχνη τους, και η Αγγελίκ Κιντζό είναι η πρώτη Αφρικανή μουσικός που παίρνει ένα αστεράκι στο Hollywood Walk of Fame. Ήταν εκεί πριν 4-5 μέρες με τον Willem Dafoe, το φίλο της, τον ηθοποιό, και με μια ακόμα έτσι παρέα μουσικών. Ένας ήταν από τον Μπενίν, ένας ήταν από την Νιγηρία, για να ποζάρει για αυτή την τιμητική στιγμή. Δεν ξέρω τώρα πόσο σημαντικό είναι για τη μουσική να σε βάζουν στο Hollywood Walk of Fame, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνει κανείς, είναι μια καταξίωση να αποκτήσεις το αστέρι σου εκεί, σε αυτόν τον δρόμο των αστεριών. Δεν χρειάζεται βέβαια η Αγγελίκ Κιντζό ένα αστέρι εκεί για να πείσει τον κόσμο για τη σημασία της και την επιρροή της από το μικρό, πολύ μικρό Μπενίν στην παγκόσμια μουσική. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι. Να τη εδώ τραγουδάει Σάμπα Πατή.

Με ρωτάει ένας φίλος αν ξεχώρισα καμιά σειρά φέτος το καλοκαίρι. Δεν ξεχώρισα σειρά, αλλά είδα ξανά στο Συνόμπο που έβγαλε τους Σαπώντες του Γραμματικού και του Πανουσόπουλου. Ήταν μια ταινία το 94, μια ωραία ταινία. Το 96 βγήκε, το 94 άρχισε να γράφετε και να γυρίζετε. Άμα την πετύχετε και αν έχετε Συνόμπο, δείτε τη. Αξίζει, ειδικά οι παλιότεροι, να μπείτε λίγο σε αυτό το τρυπάκι, ας πούμε, το να ξαναδείτε μια ταινία που πιθανώς έχετε δει με τη νέα γενιά των ηθοποιών της εποχής, το Χιλάκη, το Νούσια, διάφορους καλούς ηθοποιούς που έκτοτε κάναν βέβαια καριέρα όλοι τους. Τότε ήταν νέα παιδιά. Οι Απόντες έχει βγει ξανά στο Συνόμπο. Και να ο David Byrne εδώ με την Natalia Lafourcade. What's the reason of it? Αλλά εδώ Ισπανιστή. Παρέα και τους Mexican Institute of Sound, οι οποίοι φτιάχνουν ωραίες μουσικές εκεί στο Μεξικό, κάνουν ωραία remixes, κάνουν ωραίες παραγωγές.

Αυτό είναι ο Gizmo Mavarias, Follow the Sun, απολύτως καλοκαιρινό κομμάτι που το έβγαλε πριν δύο χρόνια. Διαβάζαμε για τον Rod Stewart πριν λίγες μέρες. Είχε τουρνέ στην Αμερική, βόρεια, μάλλον είχε συναυλίες στο Caesars Palace, στο Las Vegas, και μετά είχε βόρεια αμερικάνικη τουρνέ και μεξικάνικη τουρνέ, εκεί όλη η περιοχή. Αναγκάστηκε όμως να την ακυρώσει, διότι πήγε για μια επέμβαση stand στην καρδιά του ο Rod Stewart, που είναι πόσο, 81 ετών. Είπε στους φανς του ότι λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα είμαι μαζί σας, αλλά θα επιστρέψω δυνατότερος, και όντως θα επιστρέψει δυνατότερος, και το ελπίζουμε και το ευχόμαστε για να κάνει τις περιοδίες αυτές και στην Αμερική και να ξανάρθει και στην Ευρώπη. Να δώσω εδώ My Sharia Moore με τον Stevie Wonder παρεούλα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

Golden Brown, τι ωραία στιγμή αυτή από τους Stranglers. Εδώ είμαστε τελευταίο ημίρο στο Κόσμος. Γιάννης Δημητριάδης στην παρέα σας. Βλέπω και αυτές τις εικόνες από τη Χαλκιδική, όπου πάει το βράδυ η δημοτική αστυνομία, μαζεύει τις χιλιάδες ομπρέλες και καθίσματα τα οποία τα έχουν αλυσοδέσει οι κάτοικοι της περιοχής πάνω στο κύμα ή δυνατόν και μέσα στο κύμα, έτσι να μην χρειάζεται να περπατήσουν στην άμμο 50 μέτρα ή 30 μέτρα για να μπουν μέσα στο κύμα. Τους τα βγάλανε μια ωραία νύχτα. Την επόμενη μέρα ξανά εκεί οι καρέκλες, ξανά εκεί τα παράνομα καθίσματα. Σε διάφορες παραλίες, εγώ έβλεπα φέτος μέχρι και τραπεζάκι, κάτι ξύλινα τραπεζάκια της δεκαετίας του 80, κάτι αθλειότητες, τα οποία τα είχαν αλυσοδέσει, μήπως τους τα κλέψουν μαζί με κάτι άθλιες ξαπλώστρες, καρέκλες κτλ. Όλο αυτό που γίνεται φέτος είναι πολύ έντονο το πρόβλημα και σε πολλά νησιά. Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι οι παραλίες είναι δικές τους. Οι παραλίες είναι κοινές. Έτσι δεν πρέπει να. Άμα δεν υπάρχει μια οργανωμένη παραλία που ένας ιδιοκτήτης πληρώνει, η παραλία είναι κοινή και δεν μπορεί να βάζεις ολονυχτής να δένεις εκεί την πραμάτια σου. Δυστυχώς έτσι ήταν φέτος. Πάμε πίσω στο El Gran Combo de Puerto Rico, αυτή τη σπουδαία μπάντα που ερχόταν από το Puerto Rico. Carbonerito, ένα κομμάτι που ήταν από τις μεγάλες τους επιτυχίες.

Λοιπόν, με παίρνει ένας φίλος και μου λέει: θέλω οπωσδήποτε να ακούσω το επόμενο κομμάτι. Και επειδή έχουν ένα κοινό οι Men Called Shadow εδώ με, του Alex Seed, με τον Alex Seed, με τον παλιό ήχο που ακούσαμε του Ανταμού, είναι καινούργιοι όμως αυτοί, αλλά αγαπάνε τον παλιό ήχο λιγάκι και τις μελωδίες. Να το Blazing που το ακούσαμε πολύ. Μην το ξεχνάτε, από το soundtrack της παραλίας που την είδαμε στην ΕΡΤ.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει νομίζω καλύτερος τρόπος να υποδεχτώ σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή το Γιώργο Μουχταρίδη από αυτό το Summer Time του Bill Stewart στην διασκευή αυτή του Bill Stewart, μια από τις χιλιάδες που γνώρισε το κομμάτι. Γιώργο Μουχταρίδη, καλώς σε βρίσκουμε. Τι
1: καλώς
0: κάνεις?
1: Καλώς σε βρίσκω, όλα καλά, πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι μια χαρά.
0: Τι ετοιμάζεις σήμερα?
1: Εκπομπή εννοείς?
0: Ναι, τι
1: παλιά, μας... παλιά αγαπημένα και καινούρια που θα γίνουν κλασικά.
0: Μου έλεγες πριν ότι θα παίξεις ο Ρομπρόι, θα παίξεις Ντοράντες.
1: Θα παίξω Ντοράντες, πιάνω φλαμένκο. Ήτανε...
0: Πες το, πες το,
1: πες το. Ναι, ήταν ο μοναδικός φλαμενκίστας στην Ισπανία ο οποίος έπαιζε πιάνο φλαμένκο, το οποίο ήταν τρομερά εντυπωσιακό.
0: Και ήταν ένας καλλιτέχνης τον οποίο το παίζαμε πάρα πολύ στον κόσμο, ναι, τα πρώτα χρόνια του κόσμου.
1: Νομίζω είχε έρθει και σε ένα φεστιβάλ, το Φωνές, κάπως έτσι λεγόταν. Ένα jazz ethnic φεστιβάλ που είχε γίνει δύο φορές στο τέτοιο. Στο Διογέννη, εκεί πέρα στον Απόλλωνα.
0: Το θυμάσαι?
1: Το Διογέννη, ναι, ναι.
0: Ήταν εκείνες οι μέρες που είχε γίνει το χτύπημα στους πύργους. Στη Νέα Υόρκη, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω και είχαν για κάποιους καλλιτέχνες από αυτούς, δεν είχαν δοθεί βίζες και άδεια για να πετάξουν. Κάποιοι από αυτούς δεν μπόρεσαν να έρθουν.
1: Μπράβο, σωστό
0: σε εκείνο
1: είναι,
0: το φεστιβάλ.
1: Σωστό είναι.
0: Τώρα πάει το μυαλό μας πολλά χρόνια πίσω. Έτσι. Πάει στο 2002, οπότε ήταν.
1: Κάπου
0: αυτό.
1: Εκεί, ναι, ναι.
0: Ήτανε,
1: ένα.
0: Νομίζω το
1: 2 ήταν το κόσμος ήδη εδώ.
0: Ναι, το 2 ήταν το κόσμος εδώ. Αυτό ήταν λίγο μετά τα χτυπήματα. Δεν ήταν αμέσως μετά τα χτυπήματα, ναι, στους δίδυμους πύργους, που ακόμα υπήρχαν απαγορεύσεις και βίζες και,
1: ναι, ναι, ναι,
0: όσοι είχαν ένα περίεργο αυτό... όνομα δεν μπορούσαν,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: πετάξουν.
1: Εμένα αυτό που με είχε εντυπωσιάσει τότε, Γιάννη, ήταν το εξής. Επειδή ήμουνα μες στη διοργάνωση του διημέρου αυτού και τις δύο χρονιές.
0: Και Μανού την Μπάγκο δεν ήταν τότε.
1: Και Μανού την Μπάγκο και Σιέρα
0: Μαέστρα
1: και πολλά. Θυμάμαι του Σιέρα Μαέστρα κάποια στιγμή, οι οποίοι μπαίνουν στο Διογέννη, είναι ειδικά διαμορφωμένος. Και ο Διογέννης και ο Απόλλωνας είχε αυτό το φοβερό, ας πούμε, που επικοινωνούσαν
0: μεταξύ τους ακριβώς.
1: Εναλλακτικές εναλλαγές στις σκηνές. Θυμάμαι κάποια στιγμή που έρχεται ένα μέλος από του Σιέρα Μαέστρα και μου ανοίγει ένα κουτί με πουρα και πουλούσε πουρα.
0: Ναι, ήταν εκείνη.
1: Κουβανέζικα για να ζήσει. 50 δολάρια, μια κούτα τέτοια.
0: Η Κούβα σε μεγάλες φτώχες.
1: Ναι, ναι,
0: εκείνη την περίοδο, όπως είναι και τώρα. Και τώρα, έτσι, ναι, όπως είναι και τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργος Μουχταρίδης ακολουθεί. Θα τον ακούσετε. Ο Γιάννης Μητριάδης στην παρέα σας. Αύριο το πρωί ξανά θα είμαστε εδώ στις 10. Μέχρι τότε σας αφήνω.
1: Μεγαλεία.
0: Μεγαλεία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σπουδαίος Ισπανός πιανίστας, ο Ντοράντες, αυτό είναι το όνομά του, από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Αυτό το κομμάτι λέγεται Ρομπρόι. Είναι σπάνιο γιατί δεν ακούς συχνά φλαμένκο με πιάνο. Εδώ όμως έχει κάνει μαγικά πράγματα ο ίδιος. Ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια. Μάλιστα, είδατε με τον Γιάννη Δημητριάδη, κάναμε μια κουβέντα λίγο πριν και είπαμε μερικά έτσι πράγματα πολύ ιδιαίτερα. Όταν ξεκινάς να συζητάς με φίλους, έρχονται αναμνήσεις έτσι με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Έψαξα και βρήκα λίγο και θυμήθηκα μερικά πράγματα παραπάνω. Είχε παίξει στο ΟΔΕΣ Ethnic Jazz Festival τότε που είχε γίνει το 2000. Το δεύτερο, για το οποίο υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες, έγινε το 2001, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Είχε πολλά και γνωστά ονόματα εκείνη την περίοδο, από τον Μανού Ντιμπάγκο, από τον Φλάκο Χιμένεθ, τον φοβερό αυτό ακορδιονίστα από το Μεξικό, τους Ράδιο Ταρίφα, από το Μαρόκο, το Βισέντε Αμίγκο από την Ισπανία, αλλά και την Κριστίνα Μπράγκο από την Πορτογαλία. Είχε και άλλα ονόματα όμως, τον Αμπτελή από την Αλγερία. Και φυσικά είχε και αρκετούς Έλληνες, τον Αχιλέα Περσίδη, τον Σταύρο Λάντσια, τον Μιλτιάδη Παπαστάμου, τον Μάγια Μπλιανίτη και αρκετά ονόματα ακόμα. 6 σχήματα κάθε βράδυ, 8.000 δραχμές είχε το εισιτήριο και το τριήμερο είχε 20.000 δραχμές το 2001. Καλημέρα σε όλους, κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τη Βίβια Νικολοπούλου πάμε και σήμερα μέχρι τις 2.

ο Κόσμος 93,6 κλείνει τα 25 χρόνια, θα έχουμε το χρόνο και τον τρόπο να τα θυμηθούμε όλα αυτά, να θυμηθούμε τα πρώτα Ethnic και Jazz Festival που γίνανε όπως ήταν το ΟΔΕΣ, με πολλά και ιδιαίτερα και ενδιαφέροντα ονόματα, να θυμηθούμε μετά τα WOMAD και να θυμηθούμε και τα δύο Κόσμος Festival. Όλα αυτά θα τα θυμηθούμε μέσα στη χρονιά αυτή που κλείνει τα 25 χρόνια ο σταθμός, ο αγαπημένος σας σταθμός. Ντόνα Ντομάρη, αλλιώς η κυρά της θάλασσας, η κυρά της θάλασσας στα πορτογαλικά. Οι Βραζιλιάνοι έχουν μια θεότητα και είναι ένας τίτλος τραγουδιών που εμφανίζεται συχνά πυκνά στην ιστορία της δικογραφίας. Εμφανίζεται και εδώ, στο τελευταίο άλμπουμ της Μαρή Φρούες. Εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα με τη Βίβια Νικολοπούλου. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2. www.cosmosradio.gr. Μας ακούτε επίσης από το AirTeco παντού και σε πολύ καλή ποιότητα, και μας ακούτε επίσης από τα ραδιοφωνάκια σας, τα ψηφιακά και τα αναλογικά, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο γραφείο. Επίσης μπορείτε να τσατάρετε μαζί μου και μαζί μας καθημερινά μέσα από το Viber Cosmos Radio με K και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με K.

Είναι 1976, ο Brian Ferry είναι μόλις 31 ετών, έχει και μουστακάκι μάλιστα στο εξώφυλλο του δίσκου Let's Stick Together, από τον οποίο ακούσαμε και αυτό εδώ το φανταστικό, το υπέροχο κομμάτι Let's Stick Together, μια διασκευή σε ένα παλιό blues κομμάτι του 1962 που το έκαναν μια σχετική επιτυχία με άλλο τίτλο I Can't It Hit το 69, Let's Work Together. Εδώ όμως το απογείωσε, το αποθέωσε και το έκανε εντελώς δικό του ο Brian Ferry το 1976, όταν είχε αρχίσει να ακολουθεί και παράλληλα σόλο καριέρα, τότε αφήνοντας και λίγο τους Roxy Music απ' έξω.

Είναι αυτό που λέμε εκτελεσάρα, είναι αυτό που λέμε διασκευάρα, είναι αυτό που λέμε τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό, πώς χτίζεται, έτσι είναι όλα αυτά. Michel Ndjeosello και Cat Power μαζί. Cat Power την είδαμε και πέρσι το χειμώνα σε μια από τις πολύ ιδιαίτερες συναυλίες που έκανε στο Floyd, παίζοντας όλο το άλμπουμ, το διπλό άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει παλιότερα ο Bob Dylan το 1965 στο Ηνωμένο Βασίλειο, παίζοντας το με την ίδια σειρά ακριβώς, τότε που είχε γίνει ηλεκτρικός και από κάτω άκουγε τα σχολιανά του. Εδώ όμως την ακούμε να ερμηνεύει τρομερά το παλιό κλασικό κομμάτι των Human League, ναι, το θυμήθηκα, okay. Με έναν μοναδικό τρόπο μαζί με την Michel Ndjeosello.

φωνή είναι του Μάριο Μπιόντι, η τρομπέτα είναι του Τιλ Μπρένερ. Είμαστε εδώ στον κόσμο του 93,6. Επειδή το κατάλαβα ότι σας άρεσε και είναι λογικό γιατί ήταν πολύ ωραία διασκευή, να σας πω ότι όλο το άλμπουμ θα λέγεται Synonym, θα έχει διασκευές με πολλές και ωραίες συμμετοχές για αυτήν την φοβερή μουσικό που έχει κάνει μια πολύ ιδιαίτερη πορεία όλα αυτά τα χρόνια, Michel and the Giocello. Και το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτώβρη κανονικά.

0: Πριν για την μπασίστρια, την Εντσέλεν Τζιοτσέλο, να θυμίσω ότι είχε ηχογραφήσει το 1994 με την Μαντόνα. Είχε παίξει μπάσο και είχε κάνει και φωνητικά, ενώ ήταν και η πρώτη καλλιτέχνης που υπέγραψε τότε στην δισκογραφική εταιρεία της Μαντόνα, τη Mother Records, όπως λέγεται. Η Μαντόνα είναι στο χωριό, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι εδώ δηλαδή, κάτι μέρες, τρεις μέρες στην Κέρκυρα, ένα πεταγματάκι μέχρι τα μετέωρα. Τώρα τρεις μερούλες ακούμε και μαθαίνουμε και διαβάζουμε και περιμένουμε το ρεπορτάζ από τους φίλους που είναι στην Πάτμο. Είναι στην Πάτμο ή πήγε, εν πάση περιπτώσει. Περνάει καλά, γλεντάει, χαίρεται τα γενέθλιά της, κάνει ωραίες αφιερώσεις και μιλάει για τα καλύτερα, με τον καλύτερο τρόπο, για τα καλύτερα πράγματα στη ζωή. Δηλαδή το να ζει κανείς πλήρως και ισορροπημένος.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

φορά που ψήθηκα με το γυναικείο ποδόσφαιρο ήταν το 2022, όταν είχα δει εκείνο το φοβερό τελικό στο Wembley, στο Euro του 2022, με τις δύο ομάδες, την Αγγλία αλλά και την Γερμανία, να παίζουν στο τελικό. Ήταν συναρπαστικός ο τελικός. Από την επόμενη χρονιά και μετά κερδίσαν οι Λένες, εννοείται. Το θυμάστε άλλωστε. Ήταν και η πρώτη φορά που έκανε τέτοιο ρεκόρ εισιτηρίων στο Wembley σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν έχει γίνει ξανά τέτοιος αριθμός, ούτε είχε γίνει μέχρι τότε τέτοιος αριθμός εισιτηρίων. Ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον. Εγώ μεταψήθηκα και παρακολουθούσα γενικά διάφορα έτσι ποδοσφαιρικά συμβάντα που είχαν γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχει πολλές διαφορές το γυναικείο ποδόσφαιρο από το αντρικό, νομίζω. Καταρχάς έχει δεν έχει την δύναμη, δεν έχει την ταχύτητα και δεν έχει και τη σκληρότητα πολλές φορές, αλλά έχει μια ενσυναίσθηση. Δηλαδή θυμάμαι να βλέπω αγώνες όπου μπορεί για 5 λεπτά να σηκώνει μία την άλλη όταν πέφτει, να την αγκαλιάζει, να δείχνει δηλαδή με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό ότι κατανοεί το πώς παίζεται το άθλημα αυτό και το πώς συμπεριφέρεσαι μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει τη σκληρότητα και τη δύναμη που έχει το αντρικό, ούτε την γρηγοράδα. Εξακολουθεί όμως να είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις είτε μέσα από το γήπεδο, γιατί έχουν ένα διαφορετικό κίνητρο. Από ό,τι διαβάζω και σε ένα ρεπορτάζ που γίνεται αυτές τις μέρες στους New York Times, οι γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο δεν το κάνουν, λέει, ούτε για τα χρήματα, γιατί δεν παίρνουν τα χρήματα που παίρνουν οι αντίστοιχοι συνάδελφοι τους οι άντρες, ούτε φυσικά και για τη δόξα. Το κάνουν γιατί θέλουν 100% να μπουν μέσα και να παίξουν μπάλα στο γήπεδο. Με αφορμή τώρα και τον τέταρτο κύκλο του Τεντ Λάσο, που ο Τεντ Λάσο προπονεί πλέον μια γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου στην Αγγλία και μάλιστα την στήνει εξ αρχής, από το μηδέν δηλαδή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ το New York Times, που λέει ότι μέχρι το 2030

το γυναικείο ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι πέμπτο μέσα στην πρώτη πεντάδα των αθλημάτων σε όλο τον κόσμο και θα φτάνει, θα το παρακολουθούν 800 εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα αυτά και νομίζω ότι είναι ένα χρυσορυχείο, το επόμενο πολύ μεγάλο χρυσορυχείο για τον αθλητισμό από ό,τι φαίνεται. Εγώ βλέπω γυναικείο ποδόσφαιρο και μ' αρέσει πολύ. Έχει άλλη χάρη, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Λόκομα.

Got You Babe με μια νεότατη από το 1985. Chrissy Hynde, 41 χρόνια πριν, φανταστείτε, ήταν δεν ήταν 30 και αυτή εκεί γύρω σαν την ηλικία του Brian Ferry που έλεγα πριν, το 1976 που ήταν 31 ετών. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, είστε πάντα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Κάνει εντύπωση πάντα και έχει... Έχει δημιουργήσει και αντιδράσεις, θεωρείται λίγο woke δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που βλέπει κανείς με το γυναικείο ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα στη σειρά αυτή Ted Lasso, αλλά όπως γράφει και το ρεπορτάζ αυτό και όπως μου λέτε κι εσείς που την έχετε δει τη σειρά, ουσιαστικά είναι ο ίδιος παλιός κλασικός Ted Lasso του Jason Sudeikis με μερικές αλογοουρές να είναι μες στην ομάδα, ενώντας τα χτενίσματα φυσικά. Το λένε και μες στο ρεπορτάζ ότι το γυναικείο, το αντρικό ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο δυνατό. Ίσως λέει στο γυναικείο ποδόσφαιρο να δει κανείς πιο εύκολα τη στρατηγική. Και ένα από τα μεγάλα παράπονα που διάβαζα πριν από λίγο καιρό πάλι σε σχέση με το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ότι υπάρχουν πολύ λίγες γυναίκες προπονήτριες. Πράγμα που σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια θα μπαίνουν και περισσότερες γυναίκες για να προπονούν ομάδες γυναικών στην αρχή και φαντάζομαι σιγά σιγά θα μπουν και στο ανδρικό.

0: η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου.
7: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
8: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
7: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
8: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 20 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης πρόχειρων κατασκηνώσεων προχώρησε ο Δήμος Συμφωνίας. Απομακρύνθηκαν εγκαταστάσεις που παρέμεναν σε γνωστές παραλίες όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Σημαντική αύξηση τουριστών καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς, οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις. 1.000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντίριο. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και τις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. 6. Μηχάνημα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε σημαντική αύξηση τουριστών, η οποία καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Περισσότερα σε σχέση με πέρυσι και τα πλοία που προσέγγισαν το λιμάνι της Κέρκυρας, με την αύξηση μάλιστα να ξεπερνάει το 11%. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια νησιά. Σύμφωνα με τη Eurostat, με την Κέρκυρα μάλιστα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει έναν τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση πάντοτε με τον μόνιμο πληθυσμό της. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Δυναμική αύξηση καταγράφει κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας το πρώτο 7 μήνα του 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΜΑΛ και διακινήθηκαν 556.000 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17,3% σε σχέση με πέρσι. Ενώ και οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2%, φτάνοντας στις 279. Η άνοδος συνεχίστηκε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο αυτούς μήνες. Ειδικότερα τώρα, από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2026 διακινήθηκαν μέσω του λιμανιού 556.479 επιβάτες κρουαζιέρας έναντι 474.330 το αντίστοιχο 7-25, καταγράφοντας αύξηση, όπως είπαμε και παραπάνω, 17,3%. Παράλληλα, οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι της Κέρκυρας ανήλθαν 279 έναντι 251 του 2025 με αύξηση 11,2%. Η θετική εικόνα διατηρείται και τους δύο πρώτους μήνες της ελληνικής περίοδου. Μιλάμε για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, το λιμάνι δέχτηκε 163.488 επιβάτες, αύξηση 30,1% σε σχέση με τον περσινό μήνα, με 72 προσεγγίσεις, αύξηση 18%. Τον Ιούλιο τώρα καταγράφηκαν 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5% και 69 προσεγγίσεις, αύξηση 9,5%. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΚ, κ. Απέργης, δήλωσε σχετικά ότι η πορεία του πρώτου ταμείου επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που έχουν οι διεθνείς αγορές κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, τονίζοντας βέβαια παράλληλα και τη σημασία της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υποδομών. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΚ, εντός του 2026 προχωρά και ολοκλήρωση δύο μελετών συνολικού προϋπολογισμού 415.000 ευρώ για το νέο πνευματικό σταθμό κρουαζιέρας και το νέο πνευματικό σταθμό για τους εκτός Σέγγεν τουρίστες. Επιπλέον, η αναπτυξιακή δυναμική επεκτείνεται και στους Παξούς, καθώς και στο λιμάνι του Λαΐου υποδέχεται το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο τώρα της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια, καθώς η Κέρκυρα καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Έχουμε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καλύπτουν τα Ιόνια νησιά και καταγράφουν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας έτσι τα Ιόνια τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνα αιχμής, ο δείκτης φτάνει 24,9 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο. Για την Κέρκυρα αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ζήτημα. Καθώς οι τουριστικές ροές αυξάνονται, οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται πίεση και μιλάμε για ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, μιλάμε για δικό δίκτυο, για υπηρεσίες υγείας που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους θερινούς μήνες ο πραγματικός της πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα, όπως καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, το 93,5% των διαδικτυαρέξεων στα Ιόνια νησιά προέρχεται από ξένους επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εισερχόμενου τουρισμού. Και η πραγματική πίεση πιθανότητα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τα στοιχεία της Eurostat δεν υπολογίζονται οι μερίσιοι επισκέπτες και όσοι διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες. Όσοι μένουν δηλαδή, νοικιάζουν μέσω της πλατφόρμας Ραχιχρόνιας Μίσθωσης, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται μέσα από τις κρουαζιέρες και μένουν για λίγες ώρες στο νησί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς κατατάσσονται οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες χαλαζοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο τρίγος ξεκίνησε, αλλά η παραγωγή αναμένεται μειωμένη μέχρι και 70% σε αρκετές περιοχές. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ενώ είχε ξεκινήσει και προχωρούσε με τους καλύτερους Ιωνούς όσον αφορά και την ποιότητα αλλά και τη σωριά η φετινή χρονιά για τους αμπελουργούς στην επαρχία Τυρνάβου. Ωστόσο, οι τελευταίες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά τους δημιουργεί σε μεγάλη απώλεια παραγωγής, όπως είπες και εσύ, φτάνει μέχρι και 70%. Μόνο στο Δαμάσι, ο αμπελώνας εκεί φτάνει τις 14.000 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου βεβαίως καλλιεργούνται πολύ περισσότερα στρέμματα και αντιλαμβάνεσαι ότι για την τοπική οικονομία είναι ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με τα καιρικά φαινόμενα, η σοδιά φέτος θα είναι φτωχή και δυστυχώς και η επαρχία Τυρνάβου είναι μεταξύ των περιοχών μαζί με τη Μαντίνια και την Νεμαία, καθώς και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που χτυπήθηκαν περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα και από το χαλάζι. Το πρόβλημα βέβαια για τον Τύρναβο είναι άμεσα συνυφασμένο με την τοπική οικονομία, η αμπελουργία και η μεταποίηση του σταφυλιού αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η μειωμένη παραγωγή περιορίζει το εισόδημα των παραγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε με βάση και τα όσα συνομολογούν παράγοντες αγοράς και κάμψη στην κατανάλωση κρασιού και σε επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών, ιδιαίτερα για την εγχώρια κατανάλωση. Βεβαίως αυτό πρέπει να συνδεθεί με τη γενικότερη οικονομική στενότητα και την ακρίβεια η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα σε μια χρονιά και σε μια περιοχή βεβαίως που να μην ξεχνάμε ότι έχει χτυπηθεί και από τον σεισμό του 2021 και οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο εισόδημα για να φτιάξουν και τα σπίτια τους, τα οποία βεβαίως έχουν εκδοθεί ελάχιστες άδειες, ειδικά σε περιοχές όπως το Δαμάσι, και προσβλέπουν στην αγροτική παραγωγή για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα και να στήσουν ξανά τις ζωές τους από την αρχή. Γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες στις σεισμοπληκτές περιοχές, οι οποίες βεβαίως έχουν την αμπελουργία ως βασική απασχόληση, οι οποίες εξακολουθούν να δουν σε κοντέινερ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: με γραπτές συμβάσεις που θα ελέγχονται κατά τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, θα γίνεται η διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία τους. Το θέμα απασχολεί παραγωγούς και αγοραστές, μεταξύ άλλων ελαιολάδου της Ανατολικής Κρήτης, όπως θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, διότι με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1739 του 2026 δημιουργείται μία σημαντική αλλαγή στη διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου, όπου καθιερώνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Αυτό που θα περιμένουμε να συμβεί εδώ στην Ελλάδα είναι ένα νομικό πλαίσιο ή μια κοία που θα αφορά την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Του κανονισμού, συγγνώμη. Επομένως, στο εξής, κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, δηλαδή το ελαιοτριβείο, είτε διακινητή μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, όπως το σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη στοιχεία, όπως αυτό της τιμής ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό, την ποιότητα, την ποσότητα του προϊόντος, τον χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Αυτό δικαιώνει τους μικρούς παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, που επώνυμα πια θα δίνουν τα προϊόντα τους. Και επίσης θα υπάρχει μια διαδικασία που θα φαίνεται τι λεφτά παίρνουν, τι κοστίζει. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε παραεισαγωγές προϊόντων, υπάρχει μια διακίνηση αγροτικά προϊόντα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις την έχουν χαρακτηρίσει και εδώ οι τοπικές ενώσεις ανεξέλεκτοι, και ο παραγωγός δεν φαίνεται πουθενά, ο ντόπιος παραγωγός, με αποτέλεσμα να χάνει χρήματα, να μην καταγράφει την προσπάθειά του και να μην ξέρει και ο πελάτης, ο πολίτης, τι αγοράζει, για ποιον αγοράζει και τι προϊόν, από πού προήρθε το προϊόν αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε βέβαια πώς θα ενσωματωθεί αυτός ο κανονισμός στην ελληνική νομοθεσία. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Είναι από το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων η ανακοίνωση αυτή, προέρχεται και αφορά, όπως είπα και πριν, τον κανονισμό 1739 του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Τώρα, μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, ήρθε η σειρά σκηνών που ήταν στημένες σε παραλίες της Σιθωνίας. Σε επιχείρηση του Δήμου απομακρύθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές που ήταν πάνω στην παραλία. Μιλάμε για σκηνές και όχι μόνο, και ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Θέλω να σε πολλές παραλίες εδώ της Σιθωνίας, Κυριαλίτσι, Καλαρίτσι, Τριστινίκα, στην παραλία Αρετές. Έγινε η επιχείρηση του Δήμου απομάκρυνσης αυτών των κατασκευών που σύμφωνα με το Δήμο ήταν ουσιαστικά μόνιμη όλο το καλοκαίρι και ίσως επικίνδυνες, όπως αναφέρει ο Δήμος, γιατί υπήρχαν και λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, μέχρι και φωτοβολταϊκά, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Δήμος. Τονίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι είναι αυτές τις κατασκευές, δεν μπορούν να μείνουν και γι' αυτό απομακρύθηκαν. Η επιχείρηση αυτή απομάκρυνσης, αν ξαναστηθούν, θα γίνει.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Κώστα, δεν ξέρω αν μας ακούς.
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω εσείς αν ακούτε.
0: Απλά χάθηκε σε κάποια φάση, κάνει κάποιες διακυμάνσεις, θα λέγαμε, η τηλεφωνική γραμμή. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν εντός εισαγωγικών το ελεύθερο κάμπινγκ στις παραλίες.
2: Ναι, και.
0: Δυστυχώς έχουμε χάσει τον Κώστα Καντούρη. Αν μπορέσουμε στην συνέχεια της εκπομπής να τον ξαναέχουμε, προκειμένου να μας απαντήσει κιόλας και για αυτό το θέμα, αν μιλάμε για κατασκηνωτές οι οποίοι επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ και ουσιαστικά αυτοί έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες της Σιθωνίας, γνωστές παραλίες όπως το Κρύα Ρίτσι, Τριστινίκα και άλλες περιοχές. Να συνεχίσουμε όμως εμείς, να πάμε στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. 1000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε βγήκε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια, στις τουριστικές περιοχές, να διακινείται και παράνομο αλκοόλ, αλλά και παράνομο ένα αέριο που είναι υποξείδιο του αζότου στην πραγματικότητα, το οποίο δημιουργεί το γνωστό αέριο γέλιου. Ένα αέριο που προκαλεί εφορία, παρεστήσεις σε όποιον το χρησιμοποιεί και βέβαια πωλείται παράνομα σε μπαρ, σε περιοχές τουριστικές. Συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, ενός μπαρ σε τουριστική περιοχή στο Ηράκλειο, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνθρωπος, άνδρας 46 ετών, ο οποίος έχει μία ποτοπία στην Αττική. Κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1003 λίτρα αλκοολούχου υγρού, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης. Ανάμεσα από τους 48 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων, καθώς και δεκάδες ακόμα φιάλες πολλών χωρητικοτήτων με αλκοόλ από 38-40%. Επίσης κατασχέθηκαν και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζότου, το γνωστό αέριο γέλιο όπως σας είπα, που διατίθενται παράνομα κυρίως στα μπαρ. Συγκεκριμένα 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 των 580 και 14 βιομηχανικές φιάλες των 50 λίτρων κάθε μία. Επίσης βρέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης και 300 μπαλόνια. Όλος αυτός ο εξοπλισμός, Βίκη, ναι, θα παρήγαγε περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζότου για διάθεση στα μπαρ των τουριστικών περιοχών. Έγιναν και άλλοι διαλέγχοι στην Αττική, εντοπίστηκαν ακόμα κάποιες πλαστικές φιάλες. Υπάρχουν και διαφυγόντες φόροι βέβαια και δασμοί για το ελληνικό δημόσιο που φτάνουν περίπου τις 3.000 ευρώ. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτές οι 30.000 δόσεις με αέριο γέλιο δεν θα πέσουν τώρα στην αγορά την τουριστική του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Και να πάμε πάλι να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται σε παραλίες της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία. Κώστα, μας ακούς?
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, σας άκουγα και προηγουμένως, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά, Κώστα. Ωραία, δεν κάνει διακυμάνσεις.
2: Συνέχιζα αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι συγκεκριμένοι κατασκηνωτές με τους οποίους μιλήσαμε είναι και λίγο αγριεμένη η αλήθεια μετά την επιχείρηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Σιθωνίας. Λένε ότι βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το σημείο και μάλιστα τονίζουν ότι το φροντίζουν, δηλαδή κόβουν χόρτα και λοιπά προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνο σε πυρκαγιές, και σημειώνουν ότι έχουν ζητήσει εδώ και λίγα χρόνια με αίτημά τους στο Δήμο να διαμορφωθεί έτσι η περιοχή, ούτως ώστε να μην ενοχλούν κανέναν και να παραμείνουν στο χώρο. Και μάλιστα τονίζουν ότι στα τροχόσπιτα που υπάρχουν πολλά εδώ στις παραλίες συγκεκριμένες επιτρέπεται κανονικά να μένουν και να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Οπότε ζητούν και αυτοί να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα τροχόσπιτα και μάλιστα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και τα έξοδα αυτή τη διαμόρφωση προκειμένου να συνεχιστεί μια παγιωμένη, όπως τη λένε, κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες παραλίες. Και μιλάμε για Τριστινίκα, Καλαμίτσι, Αρετές, Κρύα Ρίτσι, όλη αυτή η ζώνη. Ο Δήμος από την πλευρά του μιλάει για αυθαίρετες κατασκευές. Σε κάποιες από αυτές είχε φωτοβολταϊκά, είχε λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και λέει ο Δήμος ότι πρέπει να απομακρυνθούν, γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις είχε και τη συνδρομή της αστυνομίας.
0: Εσύ, Κώστα, που έχεις κάνει το ρεπορτάζ για τα τροχόσπιτα στα οποία αναφερόταν, όντως υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
2: Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα. Ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα.
0: Είναι κάτι το οποίο όμως δεν επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Από ό,τι μας λένε οι λουόμενοι εκεί, οι οποίοι είναι και οι κατασκηνωτές αυτοί, λένε ότι επιτρέπεται στα τροχόσπιτα. Επιτρέπεται κανονικά. Το κάμπινγκ είναι σε μία σειρά των τροχόσπιτων, επιτρέπεται στα τροχόσπιτα και ζητούν να επιτραπεί και σε αυτούς. Αυτό ζητούν.
0: Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε αυτό κάτι δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Έτσι να τα φέρουν οι ίδιοι πάντως στο χόσπιτα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι σειρά. Δεν ξέρουμε αν μένουν το βράδυ. Μπορεί να φεύγουν.
0: Μπορεί κάτω απλά να πηγαίνουν μόνο για το μπάνιο τους, θέλεις να πεις.
2: Ναι. Βέβαια, εμείς είδαμε το χόσπιτα με τέντες. Εδώ θα μου πείτε είναι πολύ εύκολο να βγάλει μια τέντα. Το χόσπιτα είναι κυρίως δεν είναι. Είναι τουρίστες που έχουν το τροχόσπιτα και από ό,τι είπαν οι κατασκευαστές αυτοί, το τροχόσπιτα επιτρέπεται.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα το λύσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει, οι αρμόδιοι, και για τα τροχόσπιτα αλλά και για όλους αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς εκεί από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, όταν κατέρευσε μπαλκόνι παλιού κτηρίου. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με αυξημένη κίνηση. Νέο κύκλο αυτοψιών σε παλιά κτίρια ξεκινά ο Δήμος Καβάλας και ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
1: Δίκη από θαύμα αποφεύθηκαν τα χειρότερα χθες το μεσημέρι στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας στο κέντρο της Καβάλας, κοντά στα παλιά δικαστήρια, όταν ένα μπαλκόνι κατέρριψε ξαφνικά στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε εντερχόμενα οχήματα. Το περιστατικό ήταν, το μπαλκόνι ήταν στο δεύτερο όροφο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου οικήματος. Παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας, αυτά δεν αποδείχτηκαν επαρκή. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Η επικινδυνότητα του συμβάντος αυξάνεται από το γεγονός ότι κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο σταθμεύουν καθημερινά αυτοκίνητα τουριστών και όχι μόνο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και πολλά καταλήμματα Airbnb. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε χθες, συζητήθηκε το περιστατικό. Ο Δήμαρχος, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, είπε ότι το ακίνητο έγιναν πρόσφατα δύο αυτοψίες, αλλά καμία από τις δύο δεν εντόπισε πρόβλημα στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πάρθηκαν μέτρα αποτροπής κινδύνου που, όπως είπε, υπόθηκαν αφορούσαν κυρίως το ενδεχόμενο πτώσης σοβά. Το περιστατικό ήταν μη αναμενόμενο, μιας και η εκτίμηση των μηχανικών αφορούσε άλλα στοιχεία του κτηρίου και όχι το μπαλκόνι που έπεσε. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε επανεξέταση όλων των φακέλων και εκθέσεων για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, καθώς και έλεγχο για το ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες τα ήδη καταγεγραμμένα προβληματικά κτίρια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παραμένει η τρίτη ΥΠΕ Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, Γραβενά και Καστοριά. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι ασθενείς αξιολογούν την εμπειρία τους μετά την νοσηλεία, η τρίτη υγειονομική περιφέρεια καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και φέτος, η οποία ενέρχεται σε 4,15 με άριστα το 5. Η βαθμολογία αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 4,13 που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε βρεθεί και τότε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης αξιολόγησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρώτη υγειονομική περιφέρεια της Αττικής με 4,11 με άριστα το 5 και η έκτη ΥΠΕ με 4,10 με άριστα το 5. Ο διοικητής της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Τσαλικάκης, έκανε λόγο για υψηλή αξιολόγηση που αποτελεί αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα τώρα στα στοιχεία της αξιολόγησης, το 75% των ασθενών αξιολόγησε θετικά την καθαριότητα των θαλάμων, το 54% την ψυχολογική υποστήριξη, το 82% το συντονισμό της φροντίδας και το 68% την επάρκεια. Σε σχέση τώρα με τα δεδομένα των στοιχείων τα επιπλέον, έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 413.000 μηνύματα μέσω αυτού του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Περίπου 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους πανελλαδικά από την νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστικό αυτό βεβαίως ότι με βάση αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων η Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει από τη μία ένα θέμα που αφορά την στελέχος και την επάρκεια του προσωπικού που με βάση τα οργανογράμματα οι λήψεις είναι κοντά, με βάση τα οργανογράμματα η κάλυψη δηλαδή των οργανογραμμάτων είναι στο 50% περίπου, 50-60%. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές προσφερόμενες θέσεις για τα οργανογράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και με τη στήριξη των υγειονομικών και όλων των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την κοινότητα την υγειονομική. Την ικανοποίησή της για την αξιολόγηση εξέφρασε με μήνυμά της και η διοικήτρια του ΜΑΜΑ της νοσοκομείου Κοζάνης, Ευτυχία Καπάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλου, με τη διοίκηση να πιέζει για ολοκλήρωση των εργασιών έως τη ΔΕΘ. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό έργο που κόστησε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και στην ουσία δημιουργήθηκε ένα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών συνολικής επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων με σύγχρονες υποδομές. Έχουν σχεδιαστεί έτσι οι χώρες να ανταποκρίνονται στο μεγάλο αριθμό περιστατικών που πλέον δέχεται καθημερινά το ΤΕΠ. Ο σύλλογος όμως εργαζομένων στο νοσοκομείο που μίλησε στην εκπομπή μας η πρόεδρος συγκεκριμένη κυρία Καρακασίλη διευκρίνησε βέβαια ότι ο χώρος έγινε τέλειος, πάρα πολύ όμορφος έτσι όπως έχει τέλος πάντων διαμορφωθεί και πολύ πρακτικός και εκείνο όμως το οποίο τόνισε είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να είναι μάλλον σε πλήρη λειτουργία και να γίνουν τα εγγένεια διότι αν συμβεί ένα περιστατικό παραδείγματος χάρη μια ανακοπή καρδιάς τι θα κάνουμε, λέει, θα αφήσουμε τα εγγένεια να ασχοληθούν με τον ασθενή, φυσικά θα ασχοληθούμε με τον ασθενή, άρα δεν δέχεται ο σύλλογος να λειτουργήσει μόνο αυτό το συγκεκριμένο ΤΕΠ όταν θα γίνονται τα εγγένεια, αλλά είναι, να είναι σε λειτουργία και το άλλο, έτσι εκεί που είχε μεταφερθεί δηλαδή σε άλλο σημείο το νοσοκομείο του ΤΕΠ για να γίνουν εδώ οι ανακατασκευές. Ένα είναι αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο αφορά την κατανομή του επικουρικού προσωπικού, λέγοντας ότι παρά την καθυστέρηση προσλήψη, οι νέοι εργαζόμενοι και πάλι που έρχονται τοποθετούνται σε τμήματα ελαφρού τύπου, ενώ τα βαρέως τύπου τμήματα, όπως ας πούμε το ΤΕΠ ή η χειρουργική κλινική παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν οι παλιότεροι οι οποίοι είναι κουρασμένοι και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε τις αδειές τους και φυσικά δεν έχουν πάρει και πάρα πολλά ρεπό. Και είναι μια περίοδος που ο κόσμος έχει τώρα άδειες και ρεπό και όμως μας ζητούν να το ετοιμάσουμε και το ετοιμάζουμε λέει, με όλη μας την καλή διάθεση και τις δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του πνευματικού ταχυδρομείου, δεν ξέρω να σας λέει κάτι ο όρος, είναι πάντως το ταχυδρομείο μέσω του οποίου εσωτερικά γίνεται η διακίνηση του αίματος προς το τμήμα που γίνονται οι εξετάσεις, προς τα εργαστήρια. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ο ανάλογος διαγωνισμός για να γίνει η μεταφορά του στα νέα ΤΕΠ και φυσικά δεν είναι δυνατόν, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Καρκασίλη, αυτό να μην γίνει τουλάχιστον μέχρι την λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να είναι ένα οι δύο νοσηλευτές, ξέρω εγώ, για να καλύπτουν όλο το 24ωρο, το πέρα δόθε για να πηγαίνουν τα δείγματα αίματος. Εννοείται βέβαια ότι αυτό λειτουργεί με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, έτσι, αυτό το σύστημα και πρέπει να γίνει και για το ΤΕΠ αυτό το καινούριο. Τέλος τέτοιε και το θέμα της απουσίας γιατρού εργασίας στο νοσοκομείο. Έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση, η προηγούμενη δηλαδή συνεργάτη αρνήθηκε αφού έληξε η σύμβαση να την ανανεώσει και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής της. Η κυρία Καρακασή λοιπόν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υπηρεσία για πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ιδίως όσων βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, δηλαδή είναι μεταξύ 55 και 67, και εξέφρασε ανησυχία για όσα χαρακτήρισε για αυτή τη στάση τέλος πάντων της διοίκησης απέναντι στο θέμα του γιατρού, αλλά και απέναντι στις αναρωτικές άδειες των εργαζομένων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εγγενιάζεται αύριο από τον Υπουργό Υγείας στο νέο κτίριο του Πολυδύναμου Ιατρείου Νότιας Ρόδου. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κατοίκων της περιοχής οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι αύριο στις 7 το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να τελέσει τα εγγένεια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου γιατρίου στο Γενάδη, το κτίριο που παλιά χρησιμοποιούνταν ως Δημαρχείο Νότιας Ρόδου. Έχει διαμορφωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης, θα διαθέτει σύγχρονα γιατρία, σύγχρονους χώρους, μεταξύ άλλων ακτινολογικό και γυναικολογικό γιατρείο προβλέπονται, καθώς και τρία διαμερίσματα για γιατρούς που θα υπηρετούν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία, αρκεί να υπάρχει και το προσωπικό που θα το λειτουργήσει. Γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Νότια Ρόδο είναι τελείως διαφορετική. Να σας πω λοιπόν ότι η περιοχή καλύπτεται μόνο από αγροτικούς γιατρούς αυτή την περίοδο και μάλιστα είναι μια περιοχή με μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχείες. ψυχιακές μονάδες και μάλιστα και αυτοί δεν επαρκούν αφού δεν είναι τόσοι ώστε να βγαίνουν οι εφημερίες. Έτσι οι πολίτες που πολλές φορές χρειάζονται ιατρική βοήθεια πρέπει να μετακινηθούν προς το πλησιέστερο κέντρο υγείας που απέχει αρκετά χιλιόμετρα από την περιοχή τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό, αύριο την ώρα των εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας, η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνει λόγο για κυβερνητική κοροϊδία και ζητά μεταξύ άλλων να αναβαθμιστεί το περιφερειακό γιατρείο και κέντρο υγείας, αυτό ήταν μια παλαιότερη υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί, να έχει όλο το απαραίτητο μόνιμο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, σε ολόκληρη τη Ρόδο, αλλά βάζει και το θέμα του νοσοκομείου της Ρόδου ευρύτερα, ότι θα πρέπει να καλυφθούν και όλες οι κενές θέσεις υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο της Ανατολικής Μάνης στις 15 Αυγούστου του 2026. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση και τη διενέργεια αυτοψίας είναι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν και αυτοψίες των κλιμακίων του ΕΛΓΑ Τρίπολης σε διάφορες περιοχές της Στεγιαίας του Δήμου της Τρίπολης, με αφορμή πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από το χαλάζι στις 18 Αυγούστου. Να πούμε πως το χαλάζι έπληξε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε περιοχές της Στεγιαίας και στις κοινότητες Μανθηραίας, Σκανδάλου, Βουνού και Καμαρίου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι κύριε Σκύριβη, και ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπες. Με αφορμή τα πλημμυρικά ζητήματα που προέκυψαν από την απότομη και ισχυρή βροχή της 15ης Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, η περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργεί διαδικασία για την λεγόμενη κρατική αρρωγή. Ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας βγήκε ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και για τα δικαιολογητικά, αλλά και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Όσοι έχουν λοιπόν υποστεί ζημιά σε επαγγελματικό χώρο, σε βιοτεχνική, μηχανική μονάδα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικά καταλήματα, σε εξοπλισμό, σε μέσα παραγωγής, σε φορτηγά αυτοκίνητα, σε προϊόντα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στο διοικητήριο της Σπάρτης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου, όπως είπες. Από την άλλη, τώρα ερχόμενη στην Αρκαδία, είχαμε χαλαζόπτωση το μεσημέρι και το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε χωριά της περιοχής της Αιγαίας, ανήκει στο Δήμο Τρίπολης η περιοχή της Αιγαίας. Ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για πιθανές ζημιές, ξεκίνησαν οι αυτοψίες, συνεχίζονται για την καταγραφή. Φαίνεται, Βίκυ, να έχουν γίνει ζημιές σε αμπέλια, αχλάδια, μήλα, πατάτες, σε αυτά τα χωριά που ανέφερες και εσύ. Και βέβαια οι αυτοψίες συνεχίζονται για να ξεκινήσουν μετά οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πιθανές αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Χανίων και το Βασίλη Φουντουλάκη. Είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο σε σύγκρουση μηχανής μεταξύ. Συγγνώμη. Έχασε τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη. Έχει περισσότερα, Βασίλη.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα χτες το βράδυ στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ δηλαδή, σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό Κάμπο, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ένα ταξί συγκρούστηκε με τοπικά με μία μηχανή. Από τη σύγκρουση βρήκε ακαραίο θάνατο ο 21χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας, και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ήταν τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης που ήταν τελικά μοιραία για την ζωή του. Τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια κατά τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνάει η τροχιά. Αρκεί να σου πω, Βίκυ, ότι ο οδηγός του ταξί, όπως τουλάχιστον συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Φυσικά ερευνώνται όλες τις συνθήκες του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος και η νεκροψία, νεκροτομή θα ρίξει περισσότερο φως και στα ακριβή αίτια του θανάτου του 21 ετών οδηγού της μηχανής, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε έντονη δράση ειδικά σε σχολή χοροδιδασκαλίας, κριτικών χωρών δηλαδή, ναι, στο Ρέθυμνο, και ήταν πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ο συγκεκριμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο στην Ετωλοακαρνανία, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να χρησιμοποιούν ακόμη και τραπέζια και καρέκλες. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια άγρια συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα στις 6 ώρα το πρωί, την ώρα που έβαινε προς ολοκλήρωση το πανηγύρι στην περιοχή του Αντηρίου, σε περιοχή του Αντηρίου. Όλα συνέβησαν όταν δύο ομάδες νεαρών, δύο παρέες νεαρών, για κάποιο λόγο υπήρξε μια παρεξήγηση με
0: δυστυχώς
2: λογομαχία,
0: ναι, Νίκο,
2: η οποία όμως κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσει μια άγρια συμπλοκή, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται άγρια. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί η άγρια αυτή σκηνή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και τραπέζια και καρέκλες και να εξφενδονίζονται εκατέρωθεν. Η συμπλοκή αυτή δεν κράτησε πολλή ώρα, έληξε μέσα σε λίγα λεπτά και οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο. Ωστόσο, ήταν αρκετοί προκειμένου να χαλάσει το όμορφο κλίμα το οποίο υπήρχε εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο πανηγύρι.
0: Νίκο, επειδή έκανες μια μικρή διακοπή, οφείλω να σε ρωτήσω αν είχαν λόγο για να προχωρήσουν σε μια τέτοια άγρια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν μας τον έχεις πει, απλά είχαμε μια μικρή διακοπή.
2: Υπήρχε μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο.
0: Αν είχαν λόγο για να προχωρήσουν σε μια τέτοια άγρια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν μας τον έχεις πει, απλά είχαμε μια μικρή διακοπή.
2: Υπήρχε μια παρεξήγηση.

0: Της πήραν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
1: Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης και μάλιστα παρά το ότι και η ίδια ήταν υποψιασμένη για την δράση απατεώνων. Ωστόσο, ο εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποίησαν ήταν αρκετός για να την πείσουν. Τι έκαναν λοιπόν οι απατεώνες αρχικά? Την τηλεφώνησαν και της είπαν ότι γνωρίζουμε που μένεις, ποια είσαι και ότι θα σου κάνουμε μεγάλο κακό εάν δεν μας δώσεις ό,τι χρήματα και ό,τι κοσμήματα έχεις. Στη συνέχεια, ένα άλλο άτομο, μια γυναίκα, πήρε τηλέφωνο πάλι την ηλικιωμένη και της συστήθηκε ως αστυνομικός. Της είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει δράση απατεώνων στην περιοχή όπου διαμένει και μάλιστα της είπαν ότι αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να κάνει ό,τι της πουν, να βάλουν τα χρήματα, να βάλει τα χρήματά της δηλαδή και τα κοσμήματά της σε μια σακούλα και να τα αφήσει στον κάδο σκουπιδιών προκειμένου να εμφανιστούν οι απατεώνες, να τα παραλάβουν και στη συνέχεια οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε ότι μιλούσε με αστυνομικό, έπραξε αυτό το οποίο της είπε, έβαλε τα 8.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και τα κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ σε μια σακούλα και τα τοποθέτησε κάτω από τον κάδο των απορριμμάτων. Οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα, όταν διαπίστωσε ότι κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί της από την αστυνομία, πήρε η ίδια τηλέφωνο και τότε κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αλφιό συνεχίζονται για την προστασία των παραποτάμιων περιοχών. Ενώ θετικές είναι οι μετρήσεις για την επάρκεια του νερού, ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
2: Όχι μόνο συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θα ενταθούν κιόλας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανάγκη προστασίας από τις ενδεχόμενες πλημμύρες του Αλφιού ποταμού είναι έκδηλη σε πολλές περιπτώσεις και θα λέγαμε επιβεβλημένη στο να δρομολογηθούν έργα τέτοια ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τις παραποτάμιες περιοχές που είδαμε πόσο κινδύνευσαν από τις περασμένες καταστροφές από την Θεομηνία που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δρομολογείται με μια μεγάλη πίστοση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και άλλο έργο το οποίο θα συνεχίσει την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ο οποίος κρατά πολλά νερά θα πρέπει να πούμε και αυτό είναι ένα ευχάριστο από μια άποψη στοιχείο για την επάρκεια του νερού στο συγκεκριμένο ποταμό. Μάλιστα στον υδρομετρικό σταθμό των Άσων Σπιτιών, που είναι χαρακτηριστικός για τις μετρήσεις της στάθμης του νερού, η στάθμη καταγράφεται αυτή την περίοδο στο 26,1% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η εικόνα σε όλη τη διαδρομή του Αλφίου η συγκεκριμένη, γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου σε άλλους σταθμούς εμφανίζεται και μια οριακή υποχώρηση της τάξης του 2-3%. Όμως η φετινή εικόνα συνδέεται με τις σημαντικές βροχοπτώσεις ακριβώς του περασμένου Φεβρουαρίου και του χειμώνα γενικότερα που σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και έχουν γεμίσει, θα λέγαμε, τον Πηνιό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η επάρκεια του νερού δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά και για την προστασία, αλλά και για το γεγονός ότι η Ηλία κρατά νερά σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια εικόνα που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονική, είναι όμως του παρόντος χρόνου και μάλλον για την περίοδο που διανύουμε, καθώς οι μετρήσεις συνεχίζονται ένα εξάμηνο εκεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωράμε μετά από 17 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη προσπάθεια χρηματοδότησης η ανακαίνιση και επαναχρήση του παλαιού δημοτικού σχολείου στο συνοικισμό του παλαιού Καρλοβασίου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριο Δήμαρχο Δυτική Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνου. Υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 395.773 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου. Οι εργασίε περιλαμβάνουν επισκευή του κτηρίου, αντικατάσταση τη στέγη, εσωτερικέ διαρρυθμίσει και εξωτερικέ παρεμβάσει με στόχο τη δημιουργία χώρων για τη στέγαση πολιτιστικών συλλόγων. Η παρέμβαση αναμένεται να δώσει νέα ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του παλαιού Καρλοβασίου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της περιοχής. Να σημειώσω

0: σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλα ιστορικά κτίρια τα οποία θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να βρίσκει πιστώσεις και να ανακοινίζει ο Δήμος Δυτικής Σαμοβίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Έξυπνο μηχάνημα τώρα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέχεια εγκατέστησε το ίδιο μηχάνημα και στην Ορεστιάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά, και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό μετά και τα τελευταία κρούσματα που έχουμε με ιού του δυτικού νύγλου από τσιμπήματα κουνουπιών. Η περιοχή μας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται ιδιαίτερα από κουνούπια. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν γίνει προσπάθειες από την περιφέρεια μέσω ψεκασμών. Όμως το Mosquito Grant είναι μια τεχνολογική λύση που καταπολεμά τα κουνούπια. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε πριν από 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Λειτουργεί χωρίς την χρήση ψεκασμών, χωρίς χημικά εντομοκτώνα, και με δυνατότητα να το παρακολουθείς από μακριά και να το διαχειρίζεσαι. Είναι σε πειραματικό στάδιο, έχει ικανοποιητικά, έως πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε από τον Ιούνιο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, και η διαφορά έγινε αντιληπτή από τον κόσμο που βρέθηκε στο θέατρο φέτος στις εκδηλώσεις. Τώρα, η τεχνολογία του βασίζεται στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα τσιμπήματα, και είναι επίσης και αυτά που αναπαράγουν νέα κουνούπια, μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού και άλλων παραγόντων που προσελκύουν τα κουνούπια, τα οποία οδηγούν στο εσωτερικό της συσκευής, παγιδεύονται και θανατώνονται. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει δυνατότητα χρήσης διοξιδίου του άνθρακα, προσομοιώνοντας την ανθρώπινη αναπνοή και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητά της προς τα κουνούπια. Η ακτίνα εμβέλειας ενός μηχανήματος είναι στα 8 στρέμματα. Έχει τοποθετηθεί σε περιοχές, ας πούμε στην πλατεία του Σουφλίου, στο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Μπορεί να μπει σε τέτοιες περιοχές, σε πάρκα, σε χώρους αναψυχής, για να μπορεί άνετα ο επισκέπτης να κάθεται και να απολαμβάνει τη βραδιά του ή το απόγευμά του. Να πούμε ότι αναζητείται και χρηματοδότηση, ίσως από την περιφέρεια, όπως είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν έναν ικανό αριθμό μηχανημάτων για τον εφοδιασμό των πλατιών όλων των οικισμών των Δήμων, όπου συναθρίζονται οι κάτοικοι τις αποκυματινές ή τις βραδινές ώρες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σημαντική ανάσα για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στα υδραυλικά συστήματα και στον κλιματισμό, καθώς και συντήρηση και πιστοποίηση αναλκυστήρων. Παρεμβάσεις, ας πούμε, θα γίνουν και στην πυροπροστασία αλλά και την αντικεραυνική προστασία των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εργασίες στους εξωτερικούς χώρους και στο πράσινο, στα δίκτυα ομβρίων άντρευσης, καθώς και μονώσεις και χρωματισμούς. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, εντάσσεται και η Πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς της Άρτας, όπου προβλέπεται η επισκευή τμήματος του αδρευτικού δικτύου. Παράλληλα, είναι αυξημένη κατά 14,45% η τακτική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 2026, φτάνοντας στα 7,29 εκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο έτος έχουν κατανεμηθεί και 17 νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ προβλέπονται και σημαντικοί πόροι για τη σύντηση και τη στεγαστική ενίσχυση των φοιτητών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μετά από 15 χρόνια από την τελευταία φορά που λειτουργήσε, δρομολογείται η επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κομωτινής. Προσεχώς αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμισή του. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Εντός του 2029 το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012 έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Βίκη, όταν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το έργο της ανακαίνησης και ενεργειακής αναβαθμισής του με χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον και μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των Όρων Διακήρυξης του Ανοιχτού Διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, διαφαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχο και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία κελίφους θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των αλουμινένιων κουφωμάτων με θερμομονωτικά, τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά και στα πολιτήρια, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, ανεμιστήρων εξαερισμού, συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Έτσι, το κολυμβητήριο που διαθέτει 50 πισίνα, αλλά και μια μικρή εκμάθηση 12,5 μέτρων, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα φιλοξενίας και επίσημων αγώνων και διοργανώσεων. Mm-hmm. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια, Βίκη, ο τοπικός κολυμβητικός σύλλογος της Ναυταθλητικής Ένωσης Ροδότης, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου και οι πολίτες γενικότερα χρησιμοποιούν το Πανεπιστημιακό Κολυμβητήριο στην Πανεπιστημιούπολη Κομωτινής μέσω προγραμματικής σύμπραξης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανησυχία επικρατεί στην Κορώνη για την κατάσταση στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται σε λίγες ημέρες και οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτίριο έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
4: Χθες το πρωί, λοιπόν, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημοτικό Κατάστημα της Κορώνης, ζητώντας ενημέρωση και απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και την κατάσταση της συγκεκριμένης σχολικής δομής. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος άκουσε και κατέγραψε τους προβληματισμούς που τέθηκαν, ενώ ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους πως οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την στατικότητα του κτηρίου θα ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Πρότεινε δε ως προσωρινή λύση τη μεταφορά των μαθητών για το νέο σχολικό έτος στο κτίριο του Παλαιού Γυμνασίου της Κορώνης. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετους τους γονείς των μαθητών που επισημαίνουν πως το πρώην γυμνάσιο της Κορώνης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση επίσης για να φιλοξενεί μαθητές και δασκάλους. Ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο αντιδήμαρχος παιδείας στο Δήμο Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Ψάς, εξέφρασε την άποψη πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι από το νέο γυμνάσιο Λύκειο της Κορώνης, που λόγω της μεγάλης του έκτασης δίνουν τη δυνατότητα να μην προβλίζονται μαζί μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Εν αναμονή, ωστόσο, είναι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι γονείς για το τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα για λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά αύριο το Σινεμουσείο στην Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα είναι μαζί μας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
5: Το δικό του θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της, το δικό της θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της Φλόρινας εδώ αυτές τις ημέρες. Πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας να συνεχίζει τη δράση του με την προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και ταινιών μυθοπλασίας στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να έχουμε το μουσείο και το θερινό σινεμά που όλοι επιθυμούν κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής. Ξεκινάει λοιπόν η προβολή αύριο, η πρώτη προβολή, Παρασκευή 21 του μηνός, στο προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Στέγη Φιλοτέχνων, έτσι ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο ντοκιμαντέρ όσο και ταινίες μυθοπλασίες στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Γενικά έφυριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Σαλιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων βρίσκεται και πάλι η Ανατολική Μεσόγειος, με τις ισορροπίες στην περιοχή να δοκιμάζονται. Στο Αιγαίο η Άγκυρα επαναφέρει τις αμφισβητήσεις της, αντιδρώντας στο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα αξιολογεί τις εξελίξεις και προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση. Την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, ενώ οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας δοκιμάζονται με φόντο τις εξελίξεις της Συρία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε διπλωματικό επίπεδο κινείται η Αθήνα απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί τις τουρκικές κινήσεις και προετοιμάζει την απάντησή της, διαμηνύοντας παράλληλα ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο. Σκληραίνει αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες στηρίξουν την Τεχεράνη, ενώ η Ιρανική πλευρά απαντά ότι η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα για την Ουάσιγκτον. Νέα αιστεία ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε επικίνδυνες εξελίξεις στη Συρία. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αττική και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα ελληνοτουρκικά. Με αποφασιστικότητα απαντάει η Αθήνα στις νέες κινήσεις της Άγκυρας, την ώρα που το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίθεται σε ισχύ. Η τουρκική πλευρά αντιδρά λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των δικών της θαλάσσιων πάρκων. Η κυβέρνηση πάντως διαμηνεί ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται και ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Θα πάμε στην Κατερίνα Φρίσα που έχει το ρεπορτάζ, καθώς η Αθήνα, Κατερίνα, προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και βεβαίως διαμηνεί προς όλους ότι τα κυριαρχικά της δικαιώματα δεν δέχονται αμφισβήτηση. Θα προχωρήσει δε σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως χρονικό επόμενο διάστημα με τον ανάλογο τρόπο στις ανάλογες αντιδράσεις. Να σας πω επίσης ότι ήδη προχωράει η χώρα μας προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τόστος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο πρωί σε ιδιωτικό σταθμό, τόνισε ότι η τουρκική έκδοση είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νεόμιμες αποφάσεις. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι χθες, μετά τις προκλητικές ενέργειες που είχαμε από την πλευρά της Άγκυρας, με την ανακήρυξη δύο προεδρικών συνταγμάτων για θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πάρκα μπαίνουν σφήνα, επεκτείνονται και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Προχώρησε σε μια νέα κίνηση αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με αφορμή τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, επανέφερε την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων τη χώρα μα. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε σε ανακοίνωσή του αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες, δηλαδή ελληνικές, δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου και μάλιστα ανέφερε ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα, την Τουρκία, στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Όπως καταλαβαίνετε,
3: Κατερίνα, ότι πλέον η τουρκική πλευρά ουσιαστικά εισέρχεται σε μια νέα φάση της αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά σαν να απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών και από το περιεχόμενο βέβαια της διακήρυξης των Αθηνών, γιατί είχαμε και νωρίτερα και την τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι στο ίδιο μήκος με αυτό που μας είπες, που ανέφερε χθες και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και στην σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία.
4: Ακριβώς. Η Αθήνα πάντως σε κάθε περίπτωση διαμηνεί ότι είναι σε ετοιμότητα. Ήδη θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εκτός από τα έντονα διαβήματα και σε ενημέρωση όλων των οργανισμών, τόσο σε διεθνές επίπεδο των οργανισμών Ηνωμένων Εθνών και άλλων οργανισμών στους οποίους συμμετέχει και η Τουρκία, βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της ευρύτερης περιοχής για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
3: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως μας είπε η Αθήνα, παραμένει σε επιφυλακή με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μάλιστα, μιλώντας το πρωί στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
5: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του Πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα νόμιμο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
3: Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη, αυτό τόνισε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, επισημένοντας ότι δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα.
6: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός αιγαιλίδας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης άνευ λόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
3: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί, τόνισε ότι μοίραμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
7: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά η στέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
8: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίο της σύνδεσης?
7: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και το καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Την ίδια ώρα κλιμακώνεται και η ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στις 18 Αυγούστου, οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν την αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στην τουρκική Μεθόριο. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Έκτοτε, έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Όπως είπες, η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος να επιτίθεται δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες για τη Συρία, και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμιά οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Να σου πω όμως ότι τη συριακή θέση έδωσε ο υπέξης της χώρας, ο Ασάντ Αλ-Σαμπάνι, λέγοντας ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση, προκειμένου να μεταφέρει τη θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Σε δηλώσεις του λοιπόν στον ιστότοπο Άξιος, ο Σαϊμπάνι ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στη βάση και ότι δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για στοχοποίηση, για την στοχοποίησή της. Τέλος, είπε ότι η Συρία ενημέρωσε ξεκάθαρα τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις του Ισραήλ απέναντι στη Συρία, θεωρώντας ότι η Ισραηλινή πολιτική δεν συμβάλλει στη σταθερότητα ούτε της χώρας ούτε της ευρύτερης περιοχής.
3: Και να περάσουμε τώρα, Δέσποινα, και στο μέτωπο του Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την οικονομική ασφυξία της χώρας, με την Τεχεράνη να απαντά και να κάνει λόγο για περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτείων.
9: Έτσι ακριβώς. Χθες μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον την επιχείρηση αυτή που θα ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα, απειλώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Το Ιράν απάντησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, λέγοντας τον κύριο Αραξή, ο οποίος είπε ότι είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσπαστεί η προσοχή από το αμερικανικό χρέος και το αυξανόμενο κόστος των τόκων, και επίσης μίλησε για μια περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα να πάμε λίγο και στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με στοιχεία για την αυσιπλοεία, την Κέιπλερ, η κίνηση των πλοίων την Τετάρτη ήταν μόνο στα 9, όσα ήταν και την Τρίτη, επικαλούμενο τα στοιχεία που δίνονται επισήμως. Τώρα όμως, ένα δημοσίευμα του Άξιος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν αθόρυβο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμού. Σύμφωνα λοιπόν με αξιωματούχους, ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει ένα θαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες. Και σύμφωνα με τους αξιωματούχους, 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ μέσα και έξω από τα στενά, χρησιμοποιώντας ένα νότιο θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Επίσης να σου πω, Ντόνα, ότι είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, τον Ντάν Σαπίρο, ο οποίος λέει, εκτίμα ότι, μάλλον λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε λανθασμένα τον πόλεμο με το Ιράν και πλέον δεν βρίσκεται κοντά στη συμφωνία και περιγράφοντας τη σύγκρουση αυτή ως αδιέξοδο. Τώρα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε προειδοποίηση για κυβερνοεπιθέσεις που εκδόθηκε από το FBI, την NSA, το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, το τμήμα κυβερνοασφάλειας, προειδοποιώντας για μια ενεργή απειλή που προέρχεται από το Ιράν, που στοχεύει συσκευές της Siemens, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σημαντικές υποδομές στους τομείς ίδρυυσης ενέργειας, βιομηχανίας και άλλων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
3: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Πάντως, κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι παρά τη συνεχιζόμενη ένταση με την Τεχεράνη, παρά το στρατιωτικό αδιέξοδο, βλέπουμε ότι η Ουάσιγκτον καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τη διεθνή αγορά. Περιορίζει τις επιπτώσεις διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια του δελτίου, αναφορικά με το αντίκτυπο που υπάρχει στις τιμές των καυσίμων. Τώρα, για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός που μας ανέφερε και η Δέσποινα Σιριοπούλου, με τον οποίο προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ιράν, και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
9: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
10: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο, υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
9: ναι.
10: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
9: πολίτες, ναι.
10: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
3: Πάμε να δούμε τώρα και πώς διαμορφώνονται και οι τιμές των καυσίμων με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και στα στενά του Ορμούς, καθότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου πλησιάζει πλέον τα 93 δολάρια το βαρέλι και οι ανατιμήσεις περνούν και στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια την Έμιλη Γιανακοπούλου για να μας δώσει την εικόνα στα πρατήρια, αλλά και το τι περιμένουμε, Έμιλη, το επόμενο διάστημα.
11: Καλό μεσημέρι. Εικόνα στο διεθνή και στην

0: Απρίλιο και επίσης πέρασε για ακόμα μία φορά. Οριστικές πιέσεις, να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών. Δηλαδή την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση και των 5 λεπτών στην αμόλυφη.
1: Και μας έκανε και ωραία πάσα για να πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό, γιατί καταλαβαίνουμε, Έμιλο, ότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που θα επιστρέψουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου. Οπότε θα πρέπει, αν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, να φουλάρουν το ρεζερβουάρ, όπως λέμε. Πάμε λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και να ακούσουμε τη δήλωση το πρωί Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
2: Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
3: και, 10
2: και από την κυβέρνηση cents. Με 10.
1: Όπως ακούσαμε και από την Έμιλ Γιαννακοπούλου, αναμένονται νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες στις τιμές της Αντλίας. Αυτό εκτίμησε και ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ζητώντας παράλληλα τη λήψη νέων μέτρων.
4: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα διελιστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αντλία, παύλα κατά οτής, δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση στιγμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
5: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
4: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
5: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
4: Έφτασε.
5: Πότε, γιατί δεν το πειραμίδησε.
4: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνησης να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα διελιστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί από σύνολα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε, η επιστροφή θα γίνει με αυξήσεις.
5: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
4: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αντλία.
1: Μένουμε τώρα στο οικονομικό πεδίο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εντείνουν και την ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια ώρα όμως, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 6-7%, να αφορούν περίπου 1.100 επώνυμους κωδικούς για το ποια είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία, πόσο θα είναι τελικά το όφελος για τους καταναλωτές και κυρίως πώς θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στο καθημερινό καλάθι των οικοκυριών. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Άκης Αθανασόπουλος. Να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άκη.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η λίστα θα κλειδώσει την άλλη Παρασκευή. Έχουμε ακόμα δηλαδή μπροστά μας 8-10 μέρες χοντρικά. Που σημαίνει, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί οι κωδικοί πράγματι, όπως είπες και εσύ, πλησιάζουν αυτή τη στιγμή τους 1.100, αλλά μέχρι την άλλη Παρασκευή εκτιμούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι συνεχής και είναι καθημερινές οι επαφές και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, θα προσθεθούν 200, ίσως και 300 κωδικοί. Άρα μπορεί και να πλησιάσουμε ακόμα και τους 1.500. Βέβαια, αυτό το οποίο ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα είναι 1.100, 1.200, 1.300, όσο έχει σημασία να είναι μέσα προϊόντα τα οποία καθημερινά τα νοικοκυριά τα χρειάζονται, είτε για να τα

0: καταγραφούν, είτε για το νοικοκυριό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέμε για όλους αυτούς τους κωδικούς, να πούμε τι προϊόντα εννοούμε. Ναι. Εννοούμε καταρχάς κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Εννοούμε γαλακτοκομικά. Και όταν λέμε γαλακτοκομικά, όχι μόνο τα τυριά, είναι και το γάλα, είναι το γιαούρτι, τα πάντα μέσα. Αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, καφές, βρεφικές τροφές. Είναι μια μεγάλη γκάμα λοιπόν για ήδη διατροφή.
1: Μιλάμε για τα βασικά προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές.
0: Ακριβώς. Αλλά είναι και τα επιπλέον προϊόντα, τα οποία δεν είναι στην κατηγορία των τροφίμων, όπως είναι τα καθαριστικά, απορρυπαντικά για το σπίτι και το πλυντήριο. Όπως είναι επίσης τα είδη ατομικής υγιεινής, από μία οδοντόκρεμα μέχρι κάποια αφρόλουτρα. Θέλω να πω ότι μπαίνει μέσα μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ο καταναλωτής λοιπόν, λένε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι είναι σίγουρο ότι θα βρει αρκετά προϊόντα από αυτά που θεωρεί καθημερινής χρήσης, θα τα βρει χαμηλότερα από 1η Σεπτέμβρη. Το θέμα είναι πόσο χαμηλότερα. Δεν υπάρχει ένας στάνταρ αριθμός, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα προϊόντα θα μειωθούν 5, 10 ή 15. Ο κάθε προμηθευτής κάνει τη δική του προσφορά. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι μεσοσταθμικά. Το Υπουργείο είχε ζητήσει από 5% και πάνω, και αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά οι προσφορές είναι κοντά στο 7%. Άρα θα δούμε, κάποια προϊόντα μπορεί να έχουν μείωση μόνο 5%, κάποια άλλα όμως μπορεί να έχουν 10%. Μεσοσταθμικά είμαστε κοντά στο 7%. Αυτό θα φανεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και θα συμμετέχουν 60 με 65 προμηθευτές και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
1: Σίγουρα είναι μια ανάσα για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, οπότε και θα οριστικοποιηθεί, όπως μας είπε Σάκη, και η λίστα με τα βασικά προϊόντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε τώρα με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυριαζή να δούμε πού κυμαίνεται η ανεργία, γιατί είχαμε πριν από λίγο και τα νέα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα. Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίε και κύριοι. Έχουμε μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,9%. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ είναι 715.000 πλέον, με το 51% αυτών να είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα ίσο ή περισσότερο των 12 μηνών. Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα, πλειοψηφία 69,2% οι εγγεγραμμένες, ενώ οι άντρες το 30,8%. Όσον αφορά τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας, καταγράφονται παραδοσιακά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Τώρα, Δήμητρα, χθες είχαμε και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Παραμένει οριστικά κλειστό.
2: Κλειστό. Τέλος, οι προσδοκίες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, Ντόνα. Να θυμίσουμε ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είχαν καταργηθεί στο δημόσιο με μνημονιακό νόμο το 2012 και το ζήτημα της επαναφοράς προέκυψε με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΔ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Επειδή όμως το θέμα αφορούσε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, δεν υπάρχει αντισυνταγματική παράληψη του νομοθέτη, ούτε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, γιατί γινόταν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί κατώτατου μισθού στην αγωγή που ήταν εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της πολιτείας και έκρινε ότι η μη καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί το τελευταίο ήταν ένα από τα επιχειρήματα που είχε καταθέσει ο δημόσιος υπάλληλος, αυτός που έκανε την αγωγή, αλλά και η ΑΔΔ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος σε αυτή την προσδοκία για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες είναι το στεγαστικό. Εν μέσω ξημένης κρίσης η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και για το λόγο αυτό δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ, παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Δόνα. Καλό μεσημέρι, Σοκράτας. Είναι αυτές οι δύο παρεμβάσεις που ανέφερες. Η μία αφορά, και μιλάμε πάντα στο φορολογικό πεδίο, η μία είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών και απ' την άλλη θα παγώσει ακόμα ένα χρόνο και το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε για τις πωλήσεις νεόδημητων ακινήτων. Πάντα η κατεύθυνση, το βασικό ζητούμενο είναι ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδημητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ενέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αυτό θα είναι το κλειδί βέβαια σε κάθε περίπτωση, αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς 2026-2035. Μιλάω για το Εθνικό Σχέδιο για τη Στεγαστική Πολιτική, ένα σχέδιο που έχει πάρα πολλά μέτρα, πάνω από 15-20 μέτρα και βέβαια βασικοί πυλώνες είναι και τα φορολογικά, ο ΦΠΑ. Ναι. Αφορά πάντα στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις θα έλεγα όσον αφορά στο φορολογικό κομμάτι και το σύστημα διακυβέρνησης της στέγασης που είναι σημαντικό. Εδώ βέβαια ναι. Η χώρα δεν πήρε πρωτοβουλίες χωρίς να έχει και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εκεί είναι το πρόβλημα τεράστιο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Και μάλιστα η ίδια κοινότητα λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κινήτρα, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον ΕΦΙΑ, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών για τον πολύ τον κόσμο, να το πω έτσι απλά λαϊκά, με προσιτό κόστος. Και από ιδιώτες και από θεσμικούς επενδυτές. Τα πρότυπα είναι στα η Γαλλία και η Πορτογαλία. Mm-hmm. Εδώ οι δύο χώρες, η Πορτογαλία εφαρμόζει συντελεστή 6% για την κατασκευή τέτοιων κατοικιών και όχι 23% που εκεί είναι ο ανώτατος συντελεστής. Και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή 10%. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά στο ΦΠΑ, εδώ θα αγώσει για ακόμα ένα χρόνο η επιβολή του φόρου στις νεόδημητες, στα νεόδημητα κίνητα, στις νεόδημητες κατοικίες, μιλάμε πάντα για τις πωλήσεις, μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ, θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Η αναστολή του ΦΠΑ, και να κλείσουμε τώρα, θεωρείται κομβική σημασία για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδημητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή αν μια κατοικία κάνει 300.000 και μπήκε ένα 24% που πηγαίνει η τελική της αξία. Το πάγωμα του ΦΠΑ αφορά, να το διευκρινίσουμε αυτό, τα διάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το μακρινό 2006 και εντεύθεν. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Είτε πρόκειται για ιδιόκτητα κίνητα, είτε για ακίνητα που ανεγείρονται.
1: Με εξαίρεση βέβαια την πρώτη κατοικία τότε, σωστά.
3: Δεν άκουσα τώρα.
1: Με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Αυτό εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2006, αλλά με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.
3: Ναι, έτσι κι αλλιώς η πρώτη κατοικία δεν έχει άλλες απαλλαγές φορολογικές. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάθε κατοικία νεόδμητη, η οποία δεν έχει πουληθεί ακόμα ή που κατασκευάζεται και είναι προς πώληση. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί σίγουρα το 27. Και μένει μόνο η επιβάρυνση του φόρου μεταβίβασης. Ένα 3% που, ένα στοιχείο που περιορίζει, θα έλεγα, σημαντικά το συνολικό κόστος αγοράς.
1: Αναμένουμε να δούμε και τις, να ακούσουμε μάλλον και τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, να δούμε αν βρίσκονται και στο τραπέζι και νέες χρηματοδοτήσεις, γιατί το βασικό είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο των κατοικιών που, που υπάρχουν στην αγορά.
3: Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο από τις πολλές παρεμβάσεις που προβλέπει αυτό το σχέδιο μέχρι το 2035.
1: Ναι, είναι η εθνική στρατηγική.
3: Μείναμε ειδικά στο ΦΠΑ, διότι φορτώνει με τεράστιο κόστος την τελική τιμή μιας κατοικίας.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. 35 λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ αλλά και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Πρώτον πυλών τώρα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει το Σαββατοκύριακο στους 40 βαθμούς. Η μετεωρολόγος Νικόλετα Ζιακοπούλου θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Καλό μεσημέρι, Νικόλετα.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε το εξής για τον καύσωνα αυτόν. Τώρα, αν θα είναι ο μεγαλύτερος, δεν είμαι τόσο σίγουρη με ποια έννοια. Θα έχουμε σίγουρα και δεδομένα τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ιδιαίτερα ζεστές στη χώρα μας, με συνθήκες καύσωνα τοπικά. Ναι, προφανώς δεν θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Όμως οι καύσωνες του Αυγούστου είναι πιο επιβαρυντικοί, διότι συνδυάζονται με υψηλότερες υγρασίες. Και επίσης είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, διότι πια έχουμε και παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, να πω ότι σήμερα ξεπερνάμε τους 37 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου. Είδα όμως ότι οι δείκτες δυσφορίας είναι στους 40 με 42 βαθμούς σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ειδικά της δυτικής χώρας. Επιπλέον, αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι επειδή ενισχύεται λίγο ο βοριάς στο βόρειο Αιγαίο, θα φτάνει το 6 μποφόρ. Στον χάρτη επικινδυνότητας θα μπουν σε υψηλή επικινδυνότητα και περιοχές στο βόρειο Αιγαίο και θα παραμείνουν σε κίτρινο συναγερμό αύριο όλη η δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, η Στερεά και όλες οι περιοχές του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, ναι, το Σαββατοκύριακο το θερμό κύμα θα κορυφωθεί με 38 ακόμα και 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Σέρρες, στο Αγρίνιο, στη Φθιώτιδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Και από τη Δευτέρα, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ, θα έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας εμάς στα ανατολικά, αλλά θα παραμείνουν τα σαραντάρια στη δυτική Ελλάδα μέχρι και την Τετάρτη, οπότε και περιμένουμε κάμψη της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ισχυρό βοριά στο Αιγαίο μας.
1: Πάντως νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε από σήμερα κιόλας αυτή την αλλαγή προς τα πάνω και της θερμοκρασίας με την υγρασία που είπες. Εγώ μετά από καιρό είδα, βγαίνοντας το πρωί για να έρθω εδώ στο γραφείο, πάνω στα αυτοκίνητα να έχει μείνει η υγρασία και να μην φεύγει.
4: Έτσι και είναι, γιατί οι καύσωνες του Αυγούστου είναι κουραστικοί, είναι επιβαρυντικοί σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την άλλη δεν έχουν και τη δυναμική του καύσωνα του Ιουνίου και του Ιουλίου, διότι πια μικραίνει και η μέρα, έχουμε λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας. Άρα νομίζω ότι θα αντέξουμε 5-6 μέρες με θερμοκρασίες που δεν θα είναι ακραίες, αλλά με μια δυσφορία που θέλει μια διαχείριση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.
1: Και πολύ προσοχή ακόμα και για την εκδήλωση πυρκαγιών, βέβαια, γιατί θα έχουμε και τα μποφόρ. Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες, εν ώψη και του Σαββατοκύριακου και της επιστροφής των αδίουχων, των περισσότερων αδίουχων του Αυγούστου. Νικόλετα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια. Σταδιακά, όπως είπαμε, επιστρέφουν οι αδιούχοι, ενώ οι όσοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα επιλέγουν και τα τέλη Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο ακόμα για τις αποδράσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές αλλά και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες φτάνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
5: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
6: Τελειώσανε οι διακοπές.
7: Πάνε, τελειώσανε.
6: Πού πήγατε πριν?
7: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγίστρια εκεί πέρα.
8: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
5: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς, οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
9: Νάξω.
10: Για Νάξω. Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
9: 5 μέρες.
11: Παμαμοργό. Οι δυο μας είμαστε.
10: Πόσες ημέρες?
11: Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
10: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
11: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
10: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
12: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
5: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
1: Αυξημένη όμως είναι και η κίνηση των τουριστών, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε το πρωί ο Κώστας Στάμου και συνομίλησε με τους τουρίστες. Για να τον ακούσουμε.
9: Και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για σήμερα στην Αττική κάνουν λόγο για κάψονα. Αυτό φαίνεται πως δεν πτωεί τους τουρίστες, οι οποίοι από νωρίς το πρωί κατακλείζουν το κέντρο της Αθήνας και τη Διονυσία Αεροπαγίτου, προκειμένου να επισκεφθούν τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και τους υπόλοιπους φυσικά αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Όπως μπορείτε να δείτε, ήδη υπάρχουν αρκετές ουρές οι οποίες σχηματίζονται πίσω από τα εκδοτήρια, με τους χιλιάδες επισκέπτες από νωρίς το πρωί, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, τη Διονυσία Αεροπαγίτου, να περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους και να ανέβουν μέχρι τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και φυσικά να επισκεφθούν και τα υπόλοιπα μνημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Διονυσία Αεροπαγίτου, καθώς υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη που πηγαίνουν και στο Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και φυσικά στην Πλάκα, προκειμένου να κάνουν και εκεί τη βόλτα τους

0: 95,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τους ψεκασμούς με στόχο των περιορισμών της εξάπλωσης της νόσου. Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα καταγράφηκαν δεκάδες νέα κρούσματα, 4 θάνατοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τώρα, ποια ακριβώς είναι η εικόνα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Καλό μεσημέρι, τη Σμαράγδα.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι χθες, λοιπόν, σύμφωνα με τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ο ιός έχει εμφανίσει κρούσματα σε 45 δήμους της χώρας, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική. Στο σύνολο, λοιπόν, τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 157, τα 47 μόλις την τελευταία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν και 4 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 82 έτη. Γενικώς, οι άνθρωποι που πέθανε από την αρχή, το 2026 από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι 13, με ηλικιακό έδρος από 66 έως 91 ετών. Όπως είπα, λοιπόν, η Ανατολική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, βρίσκεται στο κόκκινο, θα λέγαμε. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν καταγραφεί συνολικά 16 περιστατικά. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας καταγράφονται 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 είναι με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί επίσης στους Δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Εκτός Αττικής, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι τα δηλωμένα κρούσματα, αυτά τα 157, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανθρώπων που μολύνονται φυσικά από τον ιό. Υπάρχει μεγάλη υποδιάγνωση. Οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί. Μάλιστα, οροεπιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΗ κατέδειξε ότι για κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, προσβολή από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, αντιστοιχούν άλλοι 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό και είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία. Να πούμε εδώ ότι τα συμπτώματα είναι ο ξαφνικός πυρετός, ο έντονος πονοκέφαλος, η μυϊκή και αρθρική πόνη, η κόπωση και η αδυναμία. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στον κόσμο. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και απλά χρειάζονται και κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, πέρα από τους ψεκασμούς που γίνονται από τις περιφέρειες και τους δήμους, κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από τα σπίτια και να φοράμε καλύτερα μακριά μανίκια και παντελόνια κατά τις βραδινές ώρες και να κάνουμε φυσικά χρήση εντομοβοηθητικών, Ντόνα.
1: Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου έχει προβληματίσει τους ειδικούς, όπως μας είπε και η Σμαράγδα Γορογιάννη. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, κύριο Σεμαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
3: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
1: Ο Διπουργό τώρα στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί έκανε το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Air News.
4: Βρισκόμαστε στο ρέμα της Χελιδονούς, εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, εδώ που από το πρωί πραγματοποιούνται ψεκασμοί, ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία κουνούπια είναι αυτά που διαδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία. Να πούμε πως γενικότερα από εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Αττική που εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στη Βόρεια Αττική πραγματοποιούνται τέτοιες δράσεις και επιχειρήσεις τόσο από τους Δήμους, όσο από ιδιωτικά συνεργεία, όσο και από την περιφέρεια Αττικής με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών.

0: Ενώ σήμερα από το πρωί γίνονται, θα λέγαμε, ψεκασμοί τόσο στην Παλίνη, στην Παιανία και στον Οροπό. Ήταν προγραμματισμένοι και για τη Ραφίνα, αλλά φαίνεται πως αυτή η διαδικασία θα μεταφερθεί για αύριο. Ενώ εδώ στην στο βόρειο τμήμα της Αττικής, στο Δήμο της Κηφισιάς, είμαστε, όπως είπαμε, στο ρέμα της Χελιδονούς, πραγματοποιούνται προνυμφοκτονίες, όπως επίσης στο ρέμα του Αγίου Νεκταρίου, το ρέμα του Κηφισού, το ρέμα της Πύρνας, του Ηροδότου και της Τέτιδος, όπως επίσης γίνονται προνυμφοκτονίες και στη Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη.
1: Θύμα πάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και τις απέσπασαν χρήματα αλλά και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία πείστηκε από τους απατεώνες να βάλει 8.000 ευρώ σε μετρητά και 20.000 ευρώ αξίας κοσμήματα σε μια πλαστική σακούλα και να το τοποθετήσει κάτω από έναν κάδο. Πώς τα κατάφεραν οι απατεώνες? Αρχικά επικοινώνησε ένα άτομο μαζί της και την απείλησε ότι αν δεν δώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της, τότε θα της κάνουν κακό. Στη συνέχεια επικοινώνησε ένα άλλο άτομο το οποίο δήλωσε ότι είναι αστυνομικός. Είπε μάλιστα στην γυναίκα ότι έχουν λάβει γνώση για δράση απατεώνων στην γειτονιά της ηλικιωμένης και της ζήτησαν αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να συμμορφωθεί με αυτά τα οποία θα της πούνε. Έτσι λοιπόν η γυναίκα έκανε αυτό το οποίο της είπε ο απατεώνας, έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε κάτω από ένα κάδο σκουπιδιών, έχοντας στο μυαλό της ότι απ' έξω βρίσκεται η αστυνομία και θα συλλάβει αμέσως όποιον εμφανιστεί για να πάρει τη σακούλα αυτή. Δυστυχώς όμως οι απατεώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν και όταν αργότερα η γυναίκα επικοινώνησε με την αστυνομία για να μάθει τι ακριβώς έγινε, τότε κατάλαβε ότι είχε πέσει σήμα απάτη.
1: Αδίστακτη. Τώρα είσαι μια γυναίκα 90 ετών. Τώρα σήμερα, Νίκο, έγινε ακόμα μια προσπάθεια αποκόλλησης της Θαλαμιγού που είχε προσαράξει στο δρέπανο Αχαΐας από την Κυριακή το πρωί. Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία αποκόλλησης?
2: Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και πιθανόν να ολοκληρωθεί ίσως ακόμα και αύριο ή και το παραπάνω 24ωρο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι το ρημουλκό το οποίο έχει προσεγγίσει το σκάφος, το οποίο έχει προσαράξει τα βαθύ νερά του Ντρεπάνου, προκειμένου να το δέσει κατάλληλα και στη συνέχεια προχώρησαν την άντληση των καυσίμων τα οποία είχε το σκάφος προκειμένου αυτό να αλαφρύνει. Επόμενο βήμα είναι το να γίνει εκβάθυνση του σημείου, να σκάψουν δηλαδή, να απομακρύνουν τα χώματα και τα χαλίκια με ειδικές αντλίες οι δίτες στην περιοχή εκεί ακριβώς όπου έχει καθίσει το γιότ στην αμόγλωσσα, προκειμένου να το βοηθήσουν να γλιστρήσει πιο εύκολα και στη συνέχεια αύριο πιθανόν να ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης, να ξεκινήσει η έλξη δηλαδή του γιότ από το ρημουλκό προκειμένου να το απεμπλοκίσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται από την Κυριακή το πρωί.
1: Αρκετά δύσκολη διαδικασία. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε αποθήκη εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα μαϊμού αλκοολούχων ποτών αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μια μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ αλλά και μεταλλικά φιαλίδια με υποξίδιο του αζότου είναι το γνωστό αέριο γέλιο, το οποίο είναι δυστυχώς αρκετά διαδεδομένο σε μπαρ, νυχτερινά καταστήματα, κυρίως τουριστικών περιοχών, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Εντόπισε η αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Έχει συλληφθεί ένας 53χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο. Κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος, ο οποίος είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοποιίας με έδρα την Αττική, εκεί όπου επεκτάθηκαν οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αποθήκη βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, βρέθηκαν και άλλα υλικά, μεγάλες φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 580 γραμμαρίων, αλλά και 14 βιομηχανικές φιάλες, 50 λίτρων κάθε μία. Αξίζει να αναφέρουμε πως η αστυνομία υπολογίζει πως με τη συνολική ποσότητα του αερίου θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξίδιο του αζότου, τα οποία τα χρησιμοποιούν σε νυχτερινά κέντρα. Ο 53χρονος τώρα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τώρα στην ΣΥΤΙΑ εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Γούδουρα μία λέμβος με περίπου 50 παράνομους μετανάστες.
3: Ναι, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Η βάρκα με τους παράνομους μετανάστες προσέγγισε μία βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη κοντά στο Γούδουρα. Κατάφεραν να βγουν στην ακτή σκαρφαλώνοντας τα βράχια. Τους είδαν πολίτες οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιερά Πέτρας, το οποίο ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή, να πούμε ότι είναι περιοχή του Δήμου Σιτίας. Μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας για την προβλεπόμενη διαδικασία. Νωρίτερα σήμερα είχαμε 88 συνολικά μετανάστες να φτάνουν με δύο συναλλικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό το είχαμε νωρίς το πρωί στην παραλία Λούτρα, 39 άτομα, 27 υπήκοοι Σουδάν, 12 από το Μπαγκλαντές. Και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό με 49 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Και τα δύο αυτά περιστατικά, μετά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις, έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, καταγραφή, να εντοπιστούν τυχόν διακινητές. Και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί για όλους αυτούς η προβλεπόμενη διαδικασία να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να βγούμε και εκτός συνόρων, να μεταφερθούμε στη Βρετανία και την επιστροφή στη χώρα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ με τα δύο παιδιά τους μετά από 6 χρόνια που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδέομαστε λοιπόν με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
5: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτό που λοιπόν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία αργότερα αυτό το μήνα μαζί με τα δύο τους παιδιά, 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμιση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις την περασμένη Κυριακή και αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να βλέπει συχνότερα το γιο του και τα εγγόνια του σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο. Η επιστροφή δεν σημαίνει επάνωδο σε επίσημους βασιλικούς ρόλους. Ο Χάρη και η Μέγκαν παραμένουν ιδιώτες και δεν αναλαμβάνουν θεσμικά καθήκοντα. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία κοντά στο Λονδίνο, ενώ ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπετ, τα παιδιά τους, θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία το Σεπτέμβριο. Κρίσιμο παραμένει και όλοι μιλάνε εδώ για το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας. Ο Χάρη δεν διαθέτει αυτόματα 24-ωρη αστυνομική προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε παρουσία του εδώ αξιολογείται ξεχωριστά. Πρόσφατα εμπιστευτική αξιολόγηση είχε χαρακτηρίσει αυξημένο τον κίνδυνο για τον ίδιο όταν βρίσκεται στη χώρα. Η επιστροφή, πρέπει να σας πω, εντάσσεται σε περίοδο σταδιακής επαναπροσέγγισης με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, χωρίς μέχρι στιγμής αντίστοιχη ένδειξη βελτίωσης στη σχέση του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το σίγουρο τέλος είναι ότι τα δημοσιογραφικά μέσα δείχνουν ενθουσιασμό με την απρόσμενη εξέλιξη, καθώς το ζεύγος Σάσεξ συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος βλέπει το Χάρη πάντα με συμπάθεια ως τον μικρό γιο της αδικοχαμένης Νταϊάνας Ντόνα.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Βρετανία θα πάμε στη Γερμανία, εκεί που είχαμε σφοδρή κακοκαιρία με μία νεκρή. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει η Δέσποινα Συριοπούλου που είναι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα.
6: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία, Αντώνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και δύο ανεμοστρόβουλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μία γυναίκα 58 ετών έχασε τη ζωή της στη Ρινανία όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο όπου είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας και στα νότιο-ανατολικά του Βερολίνου. Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυμάτισε έναν άνθρωπο. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βίτεμβέργης και της Βαβαρίας.
1: Και την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ξηρασία στην Αυστρία δοκιμάζει τον αγροτικό τομέα της χώρας.
6: Έτσι ακριβώς, με ζημιές που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο. Σε επιφυλακή η κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών. Μία από τις σοβαρότερες λοιπόν περιόδους ξηγαρασίας των τελευταίων ετών δοκιμάζει την Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα, όπως προείπαμε, να φτάνει εκατομμύριο ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα Ιουνίου, οι βροχοπτώσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών, και η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, ούτε πότε θα καταβληθούν τα χρήματα.
1: Και να κλείσουμε, Δέσποινα, και με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζεται το μπαράζ εκατέρωθων επιθέσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την άρση του αδιεξόδου.
6: Κανένα παράθυρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις επιθέσεις. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κιέβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η ρωσική επίθεση, η νυχτερινή ρωσική επίθεση περιλάμβανε δεκάδες πυράβλους και 168 ντρόουν, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Κατεγράφησαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Και ο κύριος Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να στείλουν αντιβαλιστικούς πυράβλους. Τώρα, από την πλευρά, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωάμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για ουκρανικούς πυράβλους, και σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκευσης πυρομαχικών στο κέντρο του και ένα κέντρο εφοδιασμού. Τώρα, από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πρωί της Πέμπτης ανακοινώθηκε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 726 ουκρανικά ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος να σου πω ότι το Κρεμλίνο, ως προς τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου, του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβ Βίτκοφ, και πρόσθεσε ότι η Ρωσία όμως εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των χωρών που εργάζονται για την εξεύρεση λύσης και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε, Τάσο, για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
7: Πολύ σωστά. Βράδια Ευρώπης λοιπόν απόψε για ΟΦΗ στα play-offs του Europa League και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος χρονικά στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καθώς θα αποδεχθεί στη Τούπα την νορβηγική Brand για τα play-offs του Conference League. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Era Sport και από το Open. Τη σκητάλη θα πάρει Όφη στις 9, που θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας για τα play-offs του Europa League, μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από την Κοσμότε. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα κλείσει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για σήμερα με τον αγώνα του κόντρα στην Χράντες Κρόλαβε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-offs του Conference League. Το μάτς αρχίζει στις 9 και μισή και θα μεταδοθεί

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με τον Baby Huey και το κομμάτι Hard Times σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ένας μουσικός που άφησε το πιο δυνατό του αποτύπωμα πριν φύγει πρόωρα από τη ζωή. Ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στο ένα και μοναδικό άλμπουμ, το Baby Huey Story, The Living Legend, που φέρει την υπογραφή του Curtis Mayfield στην παραγωγή. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 3, είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Και έρχονται οι Black Pumas για τη συνέχεια με το κομμάτι Sauvignon. Καλησπέρα σε όλους.

Occupy, ένα μήνυμα κοινωνικής αφύπνισης από τον Αμπιοντούν Ογιεγουόλε, ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Last Poets και ένας από τους πατέρες του spoken word και της hip hop, από το album Gratitude, ήταν αυτό, του 2021, βουτιά στο σήμερα με το πιο πρόσφατο single των Danger Mouse και Black Thought, είναι το Up.

Ήταν η μουσική κολεκτίβα από τη Γαλλία, η Φόβ, με αυτή την καταιγιστική ερμηνεία που είχε ταράξει τα νερά της γαλλόφωνης σκηνής το 2013 με το κομμάτι Blizzard. Λίγο πριν ακούσαμε τον Bruce Springsteen στο κομμάτι Blind Spot και παραμένουμε στη Γαλλία με σύγχρονο trip hop από τον πολιοργανίστα και παραγωγό Ugo Kant, εδώ με το κομμάτι The Earth Dance από το άλμπουμ του Out of Time του 2017.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

Γάλλος πολυοργανίστας, ο David Walters, που έχει ρίζες στην Καραϊβική, εδώ παρέα με την κορυφαία Μαλινέζα τραγουδοποιό, την Φατουμάτα Διαβαρά, και το πρόσφατο σίγγλ τους με τίτλο T-Love, για το καλώς όρισμα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι ο κόσμος στα ραδιόφωνά σας, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές, θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Πάμε στη Νέα Υόρκη για τη συνέχεια να συναντήσουμε τον Χωσέ Τζέιμς, εδώ συμπράττει με τον Βέλγο ράπερ Μπάλο Ζή, Dark Side of the Sun. Καλησπέρα και πάλι.

εμβληματικό ο DAD τη Σεζάρια Έβορα σε μια νέα σύγχρονη πνοή που απέκτησε μέσα από το remix των Γάλλων παραγωγών Ifix και Edgar, που μεταμόρφωσαν αυτή την μελαγχολική μόρνα από το 1992 σε ένα ατμοσφαιρικό deep house κομμάτι που μας αρέσει πολύ. Και παραμένουμε στη Γαλλία, από την disco pop σκηνή όμως, το δίδυμο των Montmartre με την κομψή παραγωγή τους, ακούμε το κομμάτι Pourquoi tu pars.

Ο Γάλλος παραγωγός Τι Μπουρκ ήταν εδώ στο υπνοτικό ηλεκτροντάμπ ορχιστρικό κομμάτι με τίτλο «Κάνει κάνει» από το 2017 ήταν αυτό. Και έρχονται οι διακεκριμένοι τζαμαϊκανοί ρέγγι καλλιτέχνες Ντένις Μπράουν και Γκρέγκορι Άιζακς που ένωσαν τις δυνάμεις τους το 1988 για το άλμπουμ «No Contest». Εδώ στο highlight αυτού του άλμπουμ ακούμε το «Big All Around».

Big All Around, Dennis Brown και Gregory Isaacs, και να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη νέα γενιά τραγουδοποιών της Τζαμάικα. Είναι η Coffee, που αντλεί έμπνευση από τη φιλοσοφία της Roots Reggae αλλά και την ανανεώνει με το δικό της σύγχρονο στυλ. Εδώ επέστρεψε με το τελευταίο της single με τίτλο Coffee. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Από τον Σωτήρη Παναγιώτου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: desire.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Cosmos Radio.gr.

0: cosmosradio.gr.
1: Olo tu mare, mojupa, alaroye, ele para o.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

years. Jules Bark's life, diamond nights and ruby lights.

Smooth Operator. Smooth Operator είναι ο Μάριο Μπιόντι σε αυτή την εκτέλεση και Till Brenner. Απόγευμα στον κόσμο στους 93,6 και 107. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ, όπως κάθε απόγευμα σε ένα μουσικό road trip. Γιώργος Κωστόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και παρέα θα είμαστε με καλοκαιρινές μουσικές του κόσμου μέσα στον Αύγουστο, το μήνα του καλοκαιριού, παρέα μέχρι τις 8.

Στη Βραζιλία με Μάο να Μάο. Στο 2.16.60.64.29 μιλάμε στο τηλέφωνο. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για τους καινούργιους της παρέας. Για εσάς που μπορεί μόλις να συντονιστήκατε και για πρώτη φορά, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger. Official σελίδες υπάρχουν σε Facebook και Instagram. Κάνεις like, βρίσκεις το rteco.gr. Είναι η πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας όπου θα ακούσεις όλες τις εκπομπές live και on demand και φυσικά τα podcast. Λάμα μπάντα μαγευτική ράδι.

Στην Ελλάδα με Μαρίνα Σάτι. Μαρίνα Σάτι, θα σπάσω κούπες. Ακούσαμε. Ψηφιακά ακούς μέσα από την τηλεόραση σου με ένα ζάπινγκ τον κόσμο. Θα το συναντήσεις αυτό το ζάπινγκ που θα κάνεις, αν βολεύει να ακούς μέσα από την τηλεόραση, αν είσαι σε υπολογιστή rtk.gr και στο κινητό σου, αν έχεις πάει για τζόκινγκ, για περπάτημα, σε ένα νησί, στις διακοπές σου, σε μια μακρινή χώρα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

On the Border, Al Stewart. Κλάουδια Μάτωλα εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου στους 93,6 απογευματάκι με τον Γιώργο Κωστόπουλο απέναντι μου να φροντίζει τον ήχο. Ερτέκο.gr για να ακούς όπου και αν βρίσκεσαι live και on demand όλο τον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

την επιτυχία πριν πεθάνει ο καθηγητής στο MIT, Patrick Winston, έδωσε μία διάλεξη σε φοιτητές πανεπιστημίου σχετικά με την αξία της καλής επικοινωνίας. Η ικανότητά σου να μιλάς, η ικανότητα γραφής και η ποιότητα των ιδεών σου δείχνουν, λοιπόν, εάν θα πετύχεις, λέει ο Patrick Winston.

Just dropped in to see what condition my condition was in. Sharon Jones and the Dub Kings. Κόσμος 936-210-6066-421 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσα από το Messenger διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Official σελίδες υπάρχουν και κάνεις like και follow. Ακολουθείς και μαθαίνεις όλα τα νέα του κόσμου και βλέπεις τα stories και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που γίνονται μέσα στο

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Τώρα που κοιτάζω πίσω, έλεγε ο Γιώργος Σεφέρης, βρίσκω ένα μυστικό. Δεν υπάρχουν μικρά πράγματα στη ζωή. Αν κοιτάξεις με πολύ δύναμη και πολύ αγάπη μια φλόγα, μπορεί να σου μάθει περισσότερα παρά να διαβάσεις πολλά βιβλία και ξοδέψεις πολύ φαία ουσία για την εξέλιξη της ανθρωπότητας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Σίλια Κρούς εδώ στον κόσμο, στη συντονισμένη απογευματάκια μας παρέα. Καλοκαίρι, Αύγουστος, στον κόσμο 93,6. Κλάδια Μάτων είναι εδώ και ο Γιώργος Κωστόπουλος στη φροντίδα του ήχου.

Smooth, Carlos Santana με ένα βραβείο Grammy για αυτό το άλμπουμ, Rob Thomas. Μαζί του στον κόσμο, στους 93,6. Στέλνει τα μηνύματά σου σε Facebook, Instagram, κάνεις like και follow στις σελίδες μας και μέσα από το irteco.gr ακούς όπου και αν βρίσκεσαι. Live και on demand, όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και όλες τις εκπομπές της ελληνικής.

τους, ειλικρινής, όπως πάντα βάζει τα ελαττώματά της στο τραπέζι. Τα λέει χωρίς να φοβάται να τα παραδεχτεί, αλλά και να καεί από αυτά. Unchain my heart, Hugh Laurie για τη συνέχεια.

απόγευμα στον κόσμο. Κλάουντια Μάτολέτα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Γιώργος Κωστόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ, Ρουμπίνη Σταγκουράκη, Δήμητρα Κακαουνάκη. Πάντα στον κόσμο στους 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι Πέμπτη σήμερα, φίλες και φίλοι. 20 Αυγούστου, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες. Είμαστε ακόμα σε κατάσταση διακοπών. Είναι 20 Αυγούστου, είναι η εβδομάδα μετά της Παναγίας. Περισσότεροι ακόμα δεν έχουν έρθει, είστε διακοπές. Καλά να περάσετε όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, εκτός Αθηνών, αλλά ακόμα και στην πόλη να βρίσκεστε, μια χαρά είναι. Η πόλη τέτοιες μέρες, το έχουμε ξαναπεί, είναι μια ομορφιά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Λάβιδα Τόμπολα, αυτός είναι ο Μανουτσάο, ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως ακούσαμε πάρα πολύ και ακούστηκε πάρα πολύ και στην Αργεντινή αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ελέω Diego Maradona, ελέω Μουντιάλ, ελέω Αργεντινής, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Ράη από το τελευταίο της άλμπουμ να τραγουδάει με το Legend, Al Green και Goodbye Henry.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός ήταν ο Jarvis Cocker, παρέα με τον Kid Loco, στο I Just Came to Tell You That I'm Going, από το άλμπουμ αφιέρωμα στο Serge Gainsbourg, The Serge Gainsbourg Revisited. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Άννη Μπόσκο, την Κροάτισσα τραγουδίστρια που έχει γεννηθεί ούτως ή άλλως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια, κάνει καριέρα στην country μουσική εδώ και χρόνια, παρέα ντουέτο με τον Ραούλ Μαλό.

Φλάβια Κοέλιο παρέα με τον Γκαλ Φαγέ. Ούτως ή άλλως η Φλάβια Κοέλιο εδώ και χρόνια έχει φύγει από τη Βραζιλία και ηχογραφεί στη Γαλλία με πολλούς ραπ καλλιτέχνες και όχι μόνο. Την είχαμε ακούσει και σε συνεργασία στο πρώτο τελευταίο άλμπουμ με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Roots παρέα με τον Τζον Λέτζεν, τον Γκόμον και τη Μελανιφιώνα.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Shoot You Dead, κάπως έτσι επιστρέψαμε με την Lucerne και τη Μεγάλη Βρετανία. Η Lucerne μας έρχεται από το Manchester.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Βρεθήκαμε στη Γαλλία, παραμείναμε για λίγο στη Γαλλία. Ακούσαμε το Φίο Μαραβίγια με τους Bon Entertero, ο Γάλλος, ο Ρόκερ, ο Θρύλος, ο Έντι Μίτσελ εδώ στο Σε Φασίλ, παρέα με την Έλενα Νογκέρα. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Black Pumas. Black Pumas να ερμηνεύουν με την ομάδα μουσικών από το Play for Change και με την κιθάρα του Slash να ερμηνεύουν το Colors.

Ένα από τα live του καλοκαιριού που περιμέναμε και ένα από τα live του καλοκαιριού που ζήσαμε ήταν και η επιστροφή του Moby στο Release Athens 2026. Ο Moby υπάρχει πάντα στις καρδιές των Ελλήνων και αυτό το απέδειξαν για άλλη μια φορά όταν πάνω από 20.000 άνθρωποι του επιφύλαξαν την υποδοχή που του άξιζε. Ο Moby που έπαιξε περίπου μια μισή ώρα και απέδειξε ότι παρά τα χρόνια που έχουν περάσει και παρά τα χρόνια που έχει σταματήσει στην ουσία να τραγουδάει και να βγαίνει σε live συναυλίες και σε περιοδίες, απέδειξε ότι εξακολουθεί να ξέρει πώς να στείνει ένα εξαιρετικό live, ισορροπώντας πάντα στη μουσική, στην ενέργεια που έχει και στα προσωπικά μηνύματα που θέλει να περάσει στον κόσμο. Όλο αυτό λοιπόν το έκανε είτε παίζοντας πλήκτρα, είτε παίζοντας κιθάρα, είτε παίζοντας κρουστά, είτε τραγουδώντας, είτε χορεύοντας και διανύοντας ασταμάτητα χιλιόμετρα καθ' όλο το μήκος της σκηνής και δίνει την αίσθηση ενός καλλιτέχνη που πραγματικά χαίρεται και απολαμβάνει κάθε λεπτό της παρουσίας του όταν βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Και εξάλλου αυτό το είπε ιδιαίτερα, αποθέωσε τον κόσμο που θυμήθηκε και τις προηγούμενες επισκέψεις του στην Ελλάδα και έδειξε ιδιαίτερα συγκινημένος από την ανταπόκριση του ελληνικού κοινού.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5η 20 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση πάνω απ' όλα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτό ήταν το I Want You, Time Likes Music Remix για τον Marvin Gaye, για το άλμπουμ που παρουσίασε και ο Χωσέ Τζέιμς φέτος το καλοκαίρι στο Λυκαβητό, το I Want You, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στο χώρο της μουσικής, στη soul και όχι μόνο. Και φυσικά είναι ένα άλμπουμ που έχει επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών. Την δεύτερη ώρα της εκπομπής Άνοιξη Μον Λαφέρτε με το Νοέστρα Κάζα. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε ένα καλλιτέχνη που κάνει αίσθηση ιδιαίτερη. Είναι Νιγηριανός, είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για τον Ομπόγκα Γιάρ.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μπόγκαγιάρ και το Just Cool. Και πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι το Ρένι Κράβιτς. Ακόμα θυμόμαστε το live που είχε δώσει στις 2 Αυγούστου του 2024 στο ΟΑΚΑ ως το κεντρικό όνομα του Athens Rock Festival. Ο Ρένι Κράβιτς που ήδη βρίσκεται στην Ευρώπη αυτές τις μέρες και περιοδεύει.

Αυτό είναι ο Fantastic Negrito. Ο Fantastic Negrito, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού, φτιάχνοντας μάλλον ένα δικό του μουσικό ιδίωμα εκεί στο Los Angeles, βάζοντας το ρυθμό της ψυχεδέλειας, τη soul, λίγο hip hop, αλλά έναν ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο που τον κάνει να διαφέρει από πολλούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Βραβευμένος με 3 Grammy, τον είδαμε στη χώρα μας, τον είχαμε δει και πριν από 3 χρόνια στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ένας καλλιτέχνης που συνεχίζει μια πραγματικά εξαιρετική πορεία στο χώρο της μουσικής και δει της ανεξάρτητης soul μουσικής σκηνής στο Los Angeles.

Αυτό είναι το I Need a Favor. Αυτός είναι ο Jerry Roll. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με την κολλεκτίβα, με τους Ezra Collective, στο No One's Watching Me, εδώ παρέα με την συμμετοχή της Olivia Dean.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και είπα να επιστρέψουμε με τη Λίντα Ρόνσταντ όταν είχε ηχογραφήσει το εξαιρετικό Καντζόνες Δε Μι Πάδρε και το Λα Σιγκάρα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο David Bowie, φίλες και φίλοι. David Bowie, και μαθαίνουμε ότι 10 κυκλοφόρητα μέχρι τώρα τραγούδια από την πρώιμη περίοδο του David Bowie, με το αρχικό του όνομα ηχογραφημένα ως David Jones, πρόκειται να κυκλοφορήσουν πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στο Σεπτέμβριο, με τίτλο David Bowie The Sel Talmy Recordings. Είναι μια συλλογή από τη δισκογραφική εταιρεία μέσα στη δεκαετία του 60, και γενικά για τον ήχο που έψαχνε ο David Bowie εκείνη την εποχή για να βρει ποιο είναι αυτό που του ταιριάζει, και φυσικά το όνομά του. Περιλαμβάνει συνεργασίες με τον γνωστό παραγωγό Sel Talmy. Ήταν γνωστός για τον Really Got Me, τον Kings και το My Generation, τον Who. Από εκεί είχε ξεκινήσει ούτως ή άλλως. Και βέβαια και με τις συνεργασίες τότε με τον Jimmy Page, τον Yardbirds και με τον Nicky Hopkins, με τον πιανίστα, ο οποίος έπαιξε και με τους Rolling Stones. Μια συλλογή λοιπόν που την περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο, 18 Σεπτεμβρίου, με τραγούδια που θα μας φέρουν λίγο στο παρελθόν, αλλά και με τραγούδια της συλλογής που δεν έχουν ακουστεί ξανά, όπως είναι το Cupid ή το I Live in Dreams και το I Do Believe I Love You.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Coldplay. Αυτό είναι το Orphans, η Coldplay, που έδωσαν 10 sold out στην Μεγάλη Βρετανία, στο Wembley. Είναι η μοναδική μπάντα στον κόσμο που μπόρεσε και έκανε ένα τέτοιο κατόρθωμα, και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν αμέσως. Όλα αυτά για τους Coldplay, που είναι σίγουρα ένα από τα πιο hot ονόματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα live. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Μάρεν Μόρις. Η Μάρεν Μόρις αποποιήθηκε λίγο την country ιδιότητά της, τα σπάσε μέσα εισαγωγικά με τη δισκογραφική εταιρεία της στο Nashville και αποφάσισε να γίνει λίγο πιο alternative στον ήχο και στη μουσική της. Καλά κάνει, και εδώ την ακούμε να διασκευάζει Gen X και Billy Idol.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή βραδάκι. Να περάσετε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

στήριξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Κοσμός 93,6.
6: Κοσμός 93,6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Εδώ είμαστε στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις τραγουδάρες μας, στις διαφορετικές διατρομές μας. Καλώς ήρθατε τέλος πάντων στην παρέα μας. Εδώ ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον οίκο που αντέχει με μουσικές που διαλέγει η Δήμητρα Καουνάκη, αφεντιά μου δηλαδή. Ορκέστρα Μεντόζα, Equal και Αγέρ. Είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά χρόνια.

world, one step back, two steps forward.

0: Ο Άντωνι Τζόζεφ μαζί με τον Μοπ Μοπ ή αλλιώς Αντρέα Μπενίνη μας πάνε απευθείας στο διάστημα και μας επιστρέφουν με αυτό το Spaceship is my home.
1: We've always known that there would come a time when we would have to leave this planet behind.

η Φλέιβια Κοέλιο. Εδώ ένα ζούμπι φτιάχνει στο παρόν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.

και φεύγουμε με αυτούς τους ωραίους τύπους που ονομάζονται Combo Town και φτιάχνουν καταπληκτικές μουσικές. Εδώ, Carnival of the

Οι Μπεγοί πάλι φτιάχνουν πρωτογενώς στις μουσικές τους. Αυτό το Asset κυκλοφορεί ανάμεσά μας είναι ο τίτλος τραγουδιού από την σούπερ δουλειά με τίτλο Offering.

0: Μάιτα καγγί.
1: Βασίπι, πόνιο χρυκάνι, μα είμαστε τα γεια.
0: Βάρμι, καστά βάρκα, βαϊκίγο.
1: Νάτσο, διερκανί. Σιούμαγμα, ζεκούν καρκανί. Συνάκα, μιζέτσι, βάει.

Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τη διαδρομή που κάνατε μαζί μας. Εδώ είμαστε, 20 αντοχής ανοιχτός 12 με 2 στον κόσμο σας. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κόσμος Radio.gr.

dot one six eight dot one dot

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος.